0: πρωί στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκε 6 ώρες.
2: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες. Πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα κατ' εμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκε 6 ώρες.
2: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες. Πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6,5 με 10 στον Easy 97,2.

0: αξίζει Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι. Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνιας να αγοράσω το δίσκο της.
2: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την συναυλία που είχαν κάνει στο ACA και έχει μείνει στη μνήμη μου.
0: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατ' εμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: αρρώστια. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκε 6 ώρες.
2: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες. Πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούστ.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
14: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στον εντοπισμό και την περισυλλογή πτώματος άνδρα προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε2 εντός του λιμένα Πειραιά. Ίσορος ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για την διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες Σάββατο στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Την ερχόμενη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι άλλοι 3 συλληφθέντες που σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές αποτελούσαν βασικά μέλη του κυκλώματος. Εκπνέει αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, με τις δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής να φτάνουν τις 610.000. Οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπαίδων υποχρεούνται να συντηρούν καθαρές τις εκτάσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου, με τους Ιρανούς διαπραγματευτές να φτάνουν στο Μπούρκεστοκ της Ελβετίας πριν από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, παρότι η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι κλείνει ξανά τα στενά του ορμού λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αυξήθηκε σε 956. Sports. Η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε στους αγώνες αλλά και τα μετάλλια μετά τη γέννηση του γιού της, κατακτώντας την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο του άλματος επικοντό στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βόλου με άλμα στα 4 μέτρα και 48 εκατοστά. Easy weather. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάθει από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Το σκέφτηκα, αποφάσισα. Με Coldplay θα ξεκινήσω σήμερα, είπα. A Sky Full of Stars. Έτσι, γιατί ήθελα κάτι αισιόδοξο. Ναι, κάτι συμβαίνει, όχι πάρα πολύ σοβαρό. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και έχω ξεχάσει το κινητό μου στο σπίτι. Αντιλαμβάνεστε. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Νιώθω ότι δεν έχω χέρια. Εκτός ότι δεν έχω μυαλό, δεν έχω και χέρια. Ναι, είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Πόσο πολύ το έχουμε συνηθίσει. Να, μία από τις μεγαλύτερες εξαρτήσεις που έχουμε. Καλημέρα σας. Είπα καλημέρα. Δεν είπα καλημέρα. Κυριακή 21 Ιουνίου σήμερα. Θερινό ηλιοστάσιο για το βόρειο ημισφαίριο. Είναι η αρχή του καλοκαιριού. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Η μεγαλύτερη μέρα. 14 ώρες και 48 λεπτά θα έχουμε φως. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Η οποία είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Είναι Διεθνής ημέρα γιόγκα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του Πατέρα, ναι, υπάρχει, είναι η Παγκόσμια ημέρα του Πατέρα και είναι σήμερα. Και επίσης είναι η Εθνική ημέρα selfie στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό με πληγώνει πάρα πολύ, καθώς όπως σας είπα, δεν έχω το κινητό μου, ούτε selfie μπορώ να βγάλω, ούτε να τηλεφωνήσω. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1527 φεύγει από τη ζωή ο Νικολό Μακιαβέλη, αυτός ο πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία, που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. Πολλοί τον χαρακτήρισαν κυνικό και απίστευτα διεφθαρμένο, ενώ άλλοι τον θεωρούν ως τον πατέρα της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης. Το ίδιο πράγμα λέμε δηλαδή. Το επώνυμό του έγινε πολιτικός όρος, ο Μακιαβελισμός ο γνωστός. Ο ίδιος πίστευε ότι για την επίτευξη ενός σκοπού χρειάζεται τύχη, σωστό, και άκρατος ωφελισμός. Δηλαδή η χρήση οποιοδήποτε ηθικού ή ανήθικου μέσου. Σαν σήμερα το 2021 εγκρίθηκε η συμμετοχή του πρώτου διεμφυλικού ατόμου σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η Νεοζηλανδή αρσιβαρίστρια Λόρελ Χάρμπαρτ, η οποία υποβλήθηκε σε επέμβαση αλλαγής φύλου το 2012, πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς του Τόκιο σε ηλικία 43 ετών. Δεν πλασαρίστηκε στη ζώνη των μεταλλίων, ωστόσο έκανε το όνειρό της πραγματικότητα και πέρασε το μήνυμα της αποδοχής. Αυτά σαν σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου. Έχω διάφορα να σας πω, ακούτε λιγάκι και τη φωνή, είναι αυτή η Ιωσούλα που τελικά συνεχίζει με ταλαιπωρή. Την αγνοώ βεβαίως, γιατί έχω ένα ταξίδι μπροστά μου να κάνω και θέλω να νομίζω ότι δεν συμβαίνει. Οπότε θα προσποιηθούμε ότι είναι όλα καλά και ότι είμαι απόλυτα υγιής και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Νομίζω η δικιά μου προσευχή δεν πρόκειται να απαντηθεί. Ναι, το κινητό δεν θα έρθει από μόνο το από το σπίτι. Γιατί περίεργη αίσθηση είναι αυτή, ναι. Μη σας ζαλίσω, όχι, μη σας ζαλίσω άλλο. I say a little prayer, είναι η Αρίθα Φρέγκλινγκ εδώ στο Νίζη 97,2. Σήμερα σας έχω τόσα πράγματα που δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Έχουμε διαγωνισμό στα social για ταξίδι στην Κέρκυρα. Έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, θα σας πω τον προορισμό σε λίγο. Έχουμε DJ set, θα μας συναντήσετε, είμαστε έξω σήμερα. Έχουμε και προσκλήσεις για μια διαφορετική έκθεση ζωγραφικής, όχι ακριβώς έκθεση ζωγραφικής, είναι κάτι πολύ παραπάνω. Όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Προς το παρόν εγώ να σας θυμίσω ότι διεκδικείτε ένα ακόμη ταξίδι, διεκδικείτε ένα ακόμη ταξίδι για το οποίο θα σας μιλήσω τώρα, μέσω του Easy Top 500. Μιλώ για όλα αυτά τα τραγούδια που έγιναν στιγμές. Μιλώ για τα τραγούδια που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, με καλοκαίρια, με έρωτες, με αναμνήσεις. Και τώρα ήρθε η στιγμή αυτά τα τραγούδια να μας χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες. Να τα επιλέξουμε, να τα διαλέξουμε, να τα βάλουμε στο top 500, να βρούμε εμείς τη σειρά. Και ο Easy 97,2 και το Versus Travel σου χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί που κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Αν μπείτε στο soundist.gr κάθετο season 72, δείτε τη λίστα με τα τραγούδια, να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας. Έτσι λοιπόν αυτόματα θα μπείτε στην κλήρωση γι' αυτό το εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Αυτό είναι το Easy Top 500, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι εδώ. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και για τη συνέχεια σας έχω Empire of the Sun και We Are the People.

Μουά οσί, μουά οσί Σλιμάν, ζέτα τάντρα. Έτσι, πάρα κάτι γαλλικό να με βάλω σήμερα, σήμερα που πετάω για Παρίσι, σας το είπα αυτό, έτσι. Ναι, σας το είπα, γι' αυτό έχει 45 βαθμούς Κελσίου, γι' αυτό έχει καύσωνα. Είπα να πάω εγώ 5 μέρες, να το διαλύσω. Λοιπόν, να σας πω ότι αύριο Δευτέρα, να θυμίσω μάλλον ότι αύριο Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Το τα καθαρίζετε και μετά το δηλώνετε. Εντάξει, δώσαν μια παράταση, καθαρίστηκαν μερικά ακόμα, δεν ξέρω ποια ακριβώς καθαρίστηκαν. Βλέπω στη δική μου την περιοχή πραγματικά ότι έχει γίνει ελάχιστη δουλειά και τα ξερά τα χόρτα, παιδιά, είναι ίσα με το ύψος μου. Θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλα. Οκ, παρόλα αυτά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά και ειδικά σε μια περιοχή και στην νοτιοανατολική Αττική που κάθε χρόνο όταν φυσάει, που φυσάει πάντα εκεί. Ξέρετε, έχουμε πάντα ένα με δύο μποφόρ παραπάνω εκεί. Κάθε μέρα αγωνιούμε για το πότε θα καεί το σπίτι μας, ειλικρινά. Καθαρίζεις, δεν καθαρίζεις, αν δεν καθαρίζουν και οι άλλοι δίπλα σου και αν όλοι δεν κάνουν κάτι, δουλίτσα δεν γίνεται, παιδιά. Οπότε δεν έχει να κάνει μόνο με τα πρόστιμα, έχει να κάνει με τα σπίτια μας, έχει να κάνει με τις ζωές μας, με τις περιουσίες μας, έχει να κάνει με πολλά περισσότερα από ένα πρόστιμο, το οποίο ναι μεν είναι τσούχτερο, αλλά τι να κάνουμε αν δεν συμφωνόμαστε, ναι, θα πρέπει να το πληρώσουμε. Ας κάνουμε λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είπατε πουθενά, θα επανέλθω σε λίγο και θα σας πω τον προορισμό. Θα σας πω τον προορισμό για τον οποίο θα κερδίσετε σήμερα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οπότε μείνετε εδώ και σημειώστε και το Viber του Easy, το 69 81 972 972.

0: Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές μέρες το καλοκαίρι στονίζει. Αλλά σήμερα που ξεκινά επίσημα, ναι, σας κάνουμε δώρο ακτοπλοϊκά. Τώρα πού θα πάτε? Κουφονήσει. Ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε για Κουφονήσει. Ένα ταξίδι, μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο. Πάντα γρήγορα, πάντα άνετα, μας στέλνει εκεί για να δημιουργήσουμε τις δικές μας μοναδικές αναμνήσεις. Για πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App, See όπως θάλασσα, έτσι, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε τώρα, εσείς γιατί εσείς έχετε κινητά, εγώ δεν έχω. Λοιπόν, Blue Star Ferries, ή σταθερά στο ταξίδι, για να κερδίσετε λοιπόν δωρεάν εισιτήρια. Δεν έχετε παρά να στείλετε τη λέξη Κουφονήσει στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Α, κάποιοι είστε πολύ γρήγοροι, παιδιά. Πότε προλαβαίνετε και πληκτρολογείτε, πότε προλαβαίνετε και το στέλνετε. Πραγματικά σας θαυμάζω. Λοιπόν, δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να πάτε Κουφονήσει. Στο Viber του Easy γράφετε Κουφονήσει και το στέλνετε στο 6981-972-972. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και αυτήν την ώρα. Ναι, αυτή είναι ακριβώς την ώρα. Θα κάνω μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: Ντετζενέιρη, γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
10: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Αυτή είναι η Σία και το Chip Thrills. Έτσι θα κλείσουμε αυτήν εδώ την πρώτη ώρα. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Εσείς ακούτε πάντα Easy 97,2. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει για το διαγωνισμό. Εσείς που θέλετε να πάτε κουφονίσει. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως αυτούς που γράφουν και μια καλημέρα, να ξέρετε. Επίσης, να σας πω ότι αυτός δεν είναι ο μόνος προορισμός. Έχουμε πολλούς ακόμα. Σε πολύ λίγο θα σας υπενθυμίσω διαγωνισμό στα social για να πάτε Επτάνησα. Και κάτι ακόμα έχω να σας θυμίσω. Αν έχουμε και προσκλήσεις τη δεύτερη ώρα για Φρίντα Κάλλο. Είναι πολλά, το ξέρω. Προς το παρόν θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα στις 5:30 το απόγευμα και μέχρι τις 8 ο Νίκος ο Μάντζος θα βρίσκεται στο Summer Boom Village, το οποίο έχει επιστρέψει δυναμικά σε αυτό το Fun Family Festival, στο πιο Fun Family Festival του καλοκαιριού. Εχθές ήταν εκεί ο Βασίλης ο Κουμεντάκος, σήμερα θα είναι ο Νίκος ο Μάντζος, 5:30 με 8, οπότε όσοι βρεθείτε εκεί πέρα θα απολαύσετε μουσικές, θα απολαύσετε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τον Easy 97,2. Υπενθυμίζω να μπαίνετε και στο soundist.gr για να ψηφίζετε για το Top 500, διότι και εκεί διεκδικείται ένα εξαήμερο ταξίδι στο Παρίσι. Για ακούστε.
1: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι. Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνοιας να αγοράσω το δίσκο της.
3: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την συναυλία που είχαν κάνει στο Άκρα και έχει

0: τώρα στο soundist.gr/easy972. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έφτασε στην Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στην επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος και την εφαρμογή της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης. Η άφιξή του πραγματοποιείται μέσω των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, στις οποίες συμμετέχουν επίσης υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από άλλες χώρες της περιοχής. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε χθες το μεσημέρι στον εισαγγελέα ο 43χρονος ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη και βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισής της. Ο υπήκοος Βόρειος Μακεδονίας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Αγιάς έπειτα από αστυνομική επιχείρηση παρακολούθησης. Μέχρι στιγμής η σύλληψή του δεν συνδέεται με την υπόθεση της εξαφάνισης, αλλά αφορά σε κατηγορίες για καλλιέργεια και κατοχή δεντριλίων κάναβης. Στον εντοπισμό και την περισυλλογή πτώματος άνδρα προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε2 εντός του λιμένα Πειραιά. Η σωρός ανασύρθηκε από περιπολικό του σκάφους του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για τη διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αυξήθηκε σε 956 από τα οποία 245 ήταν θανατηφόρα, όπως ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι υγειονομικές αρχές.
0: Easy Sports.
6: Το Εκουαδόρ σκόνταψε απέναντι στο Κουρασάο που απέσπασε λευκή ισοπαλία 0-0 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 5ου ομίλου του Μουντιάλ σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο Kansas City Stadium τα ξημερώματα της Κυριακής.
0: Easy weather.
6: Στην Αττική σήμερα Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4-6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

αυτήν είναι η SMSA. Κάποιοι λένε επίσης ότι το καλοκαίρι είναι η ωραιότερη εποχή του χρόνου και το υποστηρίζουν με φανατισμό. Είναι οι γνωστοί καλοκαιράκηδες, οι οποίοι δεν αλλάζουν άποψη, απλά σταματούν να μιλάνε όταν το θερμόμετρο ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς. Μεταξύ αυτών και εγώ, ναι, το παραδέχομαι. Το παραδέχομαι, ναι. Εκεί πέρα δεν μιλάω, απλά κάνω την πάπια. Να πάμε σε ημερολόγιο τέχνης και μουσικής στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, αφού σας πω ότι είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Ακούτε Easy 97,2, είναι το πρωινό της Κυριακής, 21ης Ιουνίου, είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και... Και εμείς το γιορτάζουμε εδώ με τον δικό μας τρόπο. Θα ξεκινήσω από το 1905, τότε γεννήθηκε ο Ζαν-Πολ Σάρτρ, ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, ο οποίος αρνήθηκε να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας που του απονεμήθηκε το 1964. Σαν σήμερα, ο Βρετανός τραγουδιστής των Kings, ο Ray Davies, γεννήθηκε στο Λονδίνο. Οι Kings, οι οποίοι γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του 60 με τραγούδια όπως τα You Really Got Me και το All Day and All of the Night. Γενέθλια έχει σήμερα ο Βασίλης, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950, ο άνθρωπος που σημάδεψε με τη φωνή του και με την παρουσία του την ελληνική ροκ σκηνή. Τον φωνάζουμε με το μικρό του όνομα και όλοι καταλαβαίνουμε ποιον εννοούμε. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου λοιπόν γίνεται σήμερα 76, τα γιόρτασε και on stage λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε συναυλία που είχε εχθές το βράδυ. Σαν σήμερα το 1975 ο κιθαρίστας Ρίτσι Blackmore ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τους Deep Purple. Αργότερα με τον Ronnie James Dio θα δημιουργήσει τους Rainbow. Σαν σήμερα το 1987 στην πρώτη θέση του Billboard 200 βρίσκεται το άλμπουμ των U2 με τίτλο The Joshua Tree. Πολλά τα δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ αυτού. Where the Streets Have No Name, το With or Without You βρίσκεται εκεί και το I Still Haven't Found What I'm Looking For επίσης βρίσκεται εκεί. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις, λογικό να βρίσκεται στην πρώτη θέση εκείνη τη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι λίγο δυσκολεύομαι, το έχετε καταλάβει. Δεν πειράζει, θα περάσει, η οσούλα είναι, δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα μου φτιάξουν λίγο και τη διάθεση οι Γουάμα, τους οποίους θα βάλω στο τέρμα. Wake me up before you go.

Αυτή είναι η Taylor Swift, The Fate of Ophelia, εδώ στον Easy 97,2. Καλή σας ημέρα, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Να πω χρόνια πολλά στους μπαμπάδες που σήμερα είναι η μέρα του πατέρα και να σας πω ότι υπάρχουν κάποια γεγονότα, κάποια projects, κάποιες εκθέσεις που σε ταξιδεύουν πραγματικά σε άλλη διάσταση, που σε ταξιδεύουν πραγματικά σε έναν άλλο κόσμο. Και ένα από αυτά τα project είναι το Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience. Ο Easy 97,2 λοιπόν σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα μοναδικό καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες, virtual reality. Μια έκθεση που δεν αφηγείται απλώς τη ζωή της Frida Kahlo, σε καλεί να τη ζήσεις. Αν θέλετε, αν λέω θέλετε, να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 26 Ιουνίου και να μάθετε τα πάντα για τη Μεξικανή δημιουργό, η οποία είχε μια ιδιαίτερη ζωή, μια πολυτάραχη ζωή, με πολύ πόνο και πολύ κόπο και πολλή δημιουργία βεβαίως, στείλτε τη λέξη Frida στο Viber του Easy 6981-972-972. Διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Γράφετε τη λέξη Frida, τη στέλνετε όπως σας είπα στο Viber του Easy 6981-972-972. Για τη συνέχεια έρχεται ο Rick Astley, Together Forever.

Alex Warren, Ordinary, εδώ στον Easy 97,2 στο πρωινό της Κυριακής, 21 Ιουνίου σήμερα. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, είναι επίσημα η αρχή του καλοκαιριού. Με πολύ όμορφα νέα ξεκινήσαμε. Τα πήγαμε εξαιρετικά στο Βαλκανικό, έτσι. Χρυσός ο Τεντόγλου, 836 το άλμα. Χρυσή και η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε και στους αγώνες και στα μετάλλια. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για να δείτε, όσοι επιθυμείτε, το Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience. Σας υπενθυμίζω, Frida, στο Viber του Easy 69 81 972 972. Αλλά τρέχει και άλλος διαγωνισμός στα social του Easy 97,2. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο Instagram του Easy και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για να πάτε φέτος το καλοκαίρι στο πεντάστερο Βάλμαρ Κορφού για την απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση στην Κέρκυρα. Θα δείτε στο Instagram το post. Ένας τυχερός θα κερδίσει 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα σε standard room με premium all inclusive διαμονή στο ολοκέντριο Βάλμαρ Κορφού, μέλος της Elegant Collection by Louis Hotel. Είναι ένα σύγχρονο beachfront retreat με πανοραμική θέα στο Ιόνιο, rooftop bar, premium γαστρονομικές εμπειρίες, spa facilities και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Άμεση όμως, ιδανικό για πραγματική καλοκαιρινή χαλάρωση. Ζήστε το καλοκαίρι εδώ μαζί μας με τον Easy 97,2, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν λέω ψέματα, για ακούστε, αυτή είναι η ABBA Dancing Queen.

0: Μια ακόμα καλημέρα. Μια καλημέρα και στο Χρήστο. Καλό κουράγιο να σου ευχηθώ σήμερα. Καλό κουράγιο, πραγματικά θα νομίζω ότι θα το χρειαστείς. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες, έτσι. Το λέω τώρα λίγο για να το έχω εγώ στο μυαλό μου, γιατί κάποιες φορές η αλήθεια είναι ότι το ξεχνάμε. Πάμε να σας πω για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, την οποία περιμένουν πάρα πολλοί γονείς. Μια οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο θα δοθεί σε χιλιάδες οικογένειες. Είναι ένα ποσό το οποίο θα πιστωθεί απευθείας στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, έως τις 30 Ιουνίου. Τα περιμένουν οι γονείς αυτά τα χρήματα. Γονείς που είναι φορολογικοί κατοίκοι Ελλάδος βέβαια και έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση του 2024. Η οικογένεια με δύο παιδιά βέβαια θα λάβει 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450. Οκ, ξέρουμε να κάνουμε πρόσθεση, ναι. Αυξάνεται το ποσό ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Δικαιούχοι είναι και οι έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Το περιμένουμε. Για να δούμε. Να σας πω επίσης ότι για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό κριτήριο είναι κατά τη μικρότερη, είναι 39.000 ευρώ. Εντάξει, okay, σας χαρίζουν και 1.000 ευρώ. Τι άλλο θέλετε. Πάμε να κάνουμε μία μικρή διακοπή. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2 σε αυτό το πρωινό της Κυριακής. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Μαζί μέχρι τις 10 δεν έχω πολλή ώρα στη διάθεσή μου.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach,
6: όχι τώρα, μιλά. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
17: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
18: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Τι παίζεις εκεί?
21: Δωροστροφό της Novibet.
20: Δωροτροχό.
21: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
20: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
22: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 10:01 έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Από τις 8 είμαι εδώ και τα λέμε παρέα. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Φεύγω. Αν καταφέρω, θα φτάσω στο Παρίσι και θα έρθω το επόμενο Σαββατοκύριακο να σας πω τις εντυπώσεις μου για το πώς βιώνουν οι Γάλλοι τον καύσωνα. Δεν είναι τόσο συνηθισμένοι όσο είμαστε εμείς. Είναι γατάκια σε σχέση με εμάς. Αν επιβιώσω, βεβαίως, και γυρίσω πίσω, θα είμαι εδώ. Μέχρι τότε, να σας θυμίσω επίσης ότι σήμερα στις 5:30 το απόγευμα και μέχρι τις 8 στο Summer Boom Village θα βρίσκεται το Easy 97,2 με τον Νίκο το Μάντζο. Θα βρίσκεται εκεί ο Νίκος ο Μάντζο στο πιο fun family festival του καλοκαιριού. Θα σας χαρίσει ένα μοναδικό DJ set όπως πάντα. Ήθελα να θυμίσω αυτό και επίσης ήθελα να θυμίσω πόσα άνθρωποι είμαστε να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Καλό υπόλοιπο Κυριακή σας εύχομαι.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Bonjour.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνεις για τα κοινόχρηστά σου.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Καλημέρα, Σοφία, και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
6: Καλημέρα.
5: Είμαι πολύ χαρούμενη.
6: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
5: Καλά, παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
6: Μπράβο, κορίτσια.
2: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούργια μέρα και το Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
10: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
11: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
10: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Go.

0: Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

με την Ιωάννα Καραθανάση. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στις οικές Θεσσαλονίκης όταν βόμβα Μολότοφ εξεράγει στο οδόστρωμα της οδού Μακεδονομάχων, λίγα μόλις μέτρα από την κατοικία πρώην υπευθύνου των φυλακών διαβατών. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:45 τα ξημερώματα, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Ωστόσο, το γεγονός έχει προκαλέσει προβληματισμό στις αρχές, καθώς στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί πριν από περίπου έναν χρόνο έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού που είχε προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην κατοικία του ίδιου προσώπου. Λίγη οριστικά, στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση έως το τέλος Ιουνίου. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο Μητρώο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, έφτασε σήμερα Κυριακή στην Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει στην επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος και την εφαρμογή της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης. Η άφιξή του πραγματοποιείται εν μέσω των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, στις οποίες συμμετέχουν επίσης υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από άλλες χώρες της περιοχής. Easy Sports. Η Γερμανία δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στην ακτή Ελεφαντοστού σε ένα πραγματικό ντέρμπι κορυφής για τη δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Μουντιάλ, αλλά τελικά κατάφερε να φτάσει στη νίκη με σκορ 2-1. Easy Weather. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, γιατί θα μπορούσε να τη βρίσκεις στον Αστερίξ. Αναφανδών. Τι σημαίνει? Όταν κάτι γίνεται φανερά, δημόσια, χωρίς καμία επιφύλαξη. Το ρήμα είναι το αναφένο. Αναφένον μούναρχος. Και λέει.
2: Φανταστικό.
1: Ότι φάνηκε ο βασιλιάς.
2: Τώρα μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα είχα λίγο βαρεθεί. Τώρα όμως.
1: Αυτό
2: με το φάνηκε ο βασιλιάς.
1: Αμπράβο. Αμπράβο. Αυτό.
2: Πώς το είπες, ξαναπέστο. Γιατί το λες ωραία, μην το πω.
1: Αναφάνθηκε μούναρχος.
2: Καταπληκτικό. Ναι, ναι, στον Πλούταρχο. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
2: στο δεύτερο τραπέζι υπόθηκε.
1: Λοιπόν. Λέει, να το έχει πει ο Ηρόδοτος. Μπορεί να το πει και ο Ηρόδοτος.
2: Έβγαινε πιο μετά ο Ηρόδοτος.
1: Ο Ηρόδοτος θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, άμα ήταν ο Ηρόδοτος.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θέλω τη βοήθειά σου, λέω.
2: Ναι.
1: Θέλω να μου κάνεις ήχους καλοκαιριού. Τι είναι αυτό?
2: Το κύμα.
1: Α, το κύμα. Α, εντάξει, και το αεράκι και το κύμα, ωραία. Ωραίο το βατραχάκι, πολύ ωραίο, ναι. Είμαστε
2: Βάτραχο
1: σε λίμνη. Α, τζίτζικας ήταν αυτό.
2: Βάτραχο τζίτζικας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Συνέχισε λοιπόν, γιατί θέλω background αυτό το πράγμα. Ωραία. Και έρχεται λοιπόν το όνομα μιας εταιρείας που την είχε σκάσει κάποια χρόνια, η οποία επιστρέφει. Και ενώ σου θυμίζει κύματα και σερφ. Κύματα και σερφ.
2: Σερφ δεν έχω, είχα ρακέτα τώρα.
1: Α, ωραία, εντάξει. Τώρα που επέστρεψε, δεν θα σου θυμίζει μόνο κύματα και σερφ, θα σου θυμίσει και την πόλη. Πολύ ωραία.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2. Easy.

0: Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είναι η ζωή μια προσαρμογή.
2: Είναι μια προσαρμογή η ζωή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και όποιος είναι έξυπνος, τι κάνει.
2: Τι κάνει. Το φρονίμα τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.
1: Φυσικά και το ένα χέρι είναι βιτάλο. Αλλά ήθελα να πω.
2: Κάλιο πέτυχε στο χέρι παρά 10 και καρτέρι.
1: Όποιο βιάζεται, σκοντάφτει. Εντάξει. Ήθελα να πω τέλος πάντων ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται αυτό.
2: Ήθελες να πεις ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται. Αυτό ήθελες να πεις.
1: Ήθελα να πω ότι.
2: Γιατί μας κράτησε τέτοιο μυστικό τόσα χρόνια και δεν μας το είχες αποκαλύψει. Να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε τη ζωή με μια άλλη οπτική.
1: Ναι, κορόιδευε εσύ, αλλά και η πυθία να ξέρει, κάπως έτσι τα έλεγε. Και μετά λέγανε, τα είπε όλα
2: η πυθία. Ήδη φάση τώρα με την πυθία.
1: Ακριβώς. Έχω μασίσει και τα φύλλα μου πρωί-πρωί και έχει γίνει χαμός.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 90.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και γίνανε τέλος πάντων κάποιες μελέτες και ένας από τους λόγους, λέει, που οι γυναίκες διστάζουν οι ελέφες να μπουν στη διαδικασία του ραντεβού είναι γιατί είναι εξαντλημένες από το man keeping. Είναι λοιπόν αυτός ο όρος που τον αντιλαμβανόμαστε μέσα σε μία σχέση ενός άντρα και μίας γυναίκας, όπου η γυναίκα τα συναισθηματικά αυτά χαρακτηριστικά που δίνει δεν σταματούν ποτέ, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την αγάπη και τη φροντίδα, αλλά έχει να κάνει με μία συναισθηματική εργασία πλήρους απασχόλησης, καθώς μία γυναίκα καλείται, εκτός από την σύντροφο, την ερωμένη, τη σύζυγο και όλα αυτά, να εκπληρώσει το συνδυασμό τεχνικού υποστήριξης, HR και life coach για το σύντροφο.
2: Πάνω που ήμουν έτοιμος να πω τώρα θα βγω από πάνω, γιατί με το man keeping από το house keeping λέω θα έχει να κάνει με τίποτα, με δουλειές που δεν κάνουν οι άντρες και σε αυτό είμαι πάρα πολύ καλός. Ξαφνικά μετά από εσείς τώρα και ξαναμπαίνω στη σπηλιά μου. Ναι, σωστά.
1: Τρομερό δεν είναι αυτό το πράγμα.
2: Πάρα από ψέματα τώρα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 95.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα κατ' εμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Να δω.

0: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Easy, easy breakfast. Best of.
5: The best it's ever.
4: Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε πως του συμβαίνει καθημερινά. Η σωστή απάντηση ήταν ότι καθημερινά λαμβάνει κάποιο email ή κάποιο μήνυμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, spam. Είναι ενοχλητικό, είναι παραπλανητικό, είναι μήνυμα απάτης. Άμα μπει στα spam τα email σου, θα δεις ότι κάθε μέρα ένας Νιγηριανός δικηγόρος σου στέλνει μήνυμα, η εφορία σου στέλνει.
2: Είναι spam ο Νιγηριανός δικηγόρος που μου στέλνει κάθε μέρα. Εγώ το έχω πιάσει στην ομιλία.
1: Όχι, ναι, πάει. Καλά,
2: έχουμε κάνει και σχέση.
1: Όχι, λέω για μας.
2: Μου ζητάει κάτι χρήματα, αλλά φαντάζομαι δεν είναι τίποτα με το αυτό.
1: Όχι, λέω για μας. Εμείς πέφτουμε θύματα των Νιγηριανών δικηγόρων και των αυτοκρατόρων που μας έχουν αφήσει χρήματα. Ο δικός είναι κανονικός.
2: Όχι,
1: συνέχισε αυτό που κάνεις. Σε το κάνεις καλά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι.
2: Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνιας να αγοράσω το δίσκο της.
3: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την αυλία που είχαν κάνει στο ACA και έχει μείνει στη μνήμη.
0: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
6: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα

0: Παγωτά στα μου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπωλείο Στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπωλείο Στάμου.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
2: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
6: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης στην Κρήτη, στο σημείο που υπέδειξε ο 43χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος έσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε σκληρή στάση που τηρούσε μετά τη σύλληψή του. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό, η οποία ανασύρθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς. Συναγερμό είπαν εχθές το απόγευμα στο Αγρίνιο, όταν εντοπίστηκε νεκρός ένας 70χρονος άνδρας στην άκρη του δρόμου. Τον άτυχο άνδρα βρήκαν παιδιά που έπαιζαν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν το γύρο χώρο, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τα ρούχα του. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν φέρει εμφανή τραύματα, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από την νεκροψία νεκροτομή. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Η ενίσχυση αφορά γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση του 2024, ενώ το ποσό αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
2: Easy Sports.
7: Κοντά σε μια νέα σημαντική μεταγραφική κίνηση βρίσκεται ο Άρης, καθώς στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι έχει συμφωνήσει με τον Ματ Μόργαν, ο οποίος και ξεχώρισε πέρσι με τη Virtus Bologna στη EuroLeague.
2: Easy weather.
7: Στην Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια και βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast, Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Μην εστιάζουμε και κολλάμε στο οκτάωρο αυτό καθεαυτό. Το θέμα είναι τι παράγεται σε αυτό το οκτάωρο.
2: Στην περίπτωση του Χριστοφορίδη, είτε δούλεψε 2 ώρες, είτε δούλεψε 10 ώρες.
1: Το παραγόμενο έργο είναι το ίδιο.
2: Ακριβώς. Οπότε, ας το 2, τουλάχιστον να είμαστε χαρούμενοι. Και να μην χαλάτε και ρεύμα. Ρεύμα, τηλέφωνο, όλο αυτό το πράγμα νερό, γιατί θα πάει και στην τουαλέτα, θα πιει και το νερό του. Στην ουσία,
1: θα φορτίσω και τα power bank, τα κινητά μου, τα laptop μου, όλα. Μην μου δώσεις και εταιρικό αυτοκίνητο με εξοδολόγιο, έτσι.
2: Καλά,
1: έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα.
2: Που δεν θέλει κανονικά, αλλά θα τη γυρίσω.
1: Θα τη γυρίσω, εκεί θα τη γυρίσω. Θα στα φάω κι αυτά. Ό,τι μου δώσεις θα το φάω. Σαν τα παιχνίδια αυτά, τους γερανούς που βάζεις και δεν κερδίζεις ποτέ και χάνεις τα λεφτά σου. Αυτό είμαι.
2: Έτσι,
1: ένας ανθρώπινος γερανός. Αυτό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και αν θυμάσαι και ο Αχιλλέας πώς έγινε αθάνατος, που η Θέτη θα τον έβαλε μέσα στο ποταμό για να γίνει αθάνατος. Και
2: παιδιά,
1: πώς τον έπιασε από τον
2: Αχιλλέα. Α, μπράβο, ναι, ναι. Τον έπιασε από τον Αχιλλέα και μην έξω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή η Θέτη δεν τον έπιασε από τον Αχιλλέα. Δεν τον βούτυξε μέσα στη βάφτιση, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να του κάνει μια παντητή μέσα στο νερό, να μπει ολόκληρο μέσα.
1: Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής. Εντάξει, τον πιάνεις από τον Αχιλλέο, μετά γιατί δεν το γυρνάς τούμπα.
2: Να
1: τον
2: αυτό μάλιστα. Είναι, ή από το άλλο πόδι.
1: Ναι,
2: να, ναι, γιατί αφήνεις ένα κομμάτι έξω.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν το σκέφτηκε κι αυτό.
2: Αλλά και μια παντητή δεν θα ήταν άσχημη.
1: Τώρα και αυτή η λεχόνα μπορεί να έχει τα δικά της τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να ήταν.
2: Ναι, μην κρίνουμε.
1: Μην κρίνουμε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Έχω πει ποτέ ότι μας έχουν πάρει τα αυτιά. Ποτέ. Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues. Σε παιδικό πάρτι. Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με λοιπόν, κορίτσι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψες.
1: Όχι, με μία γλάστρα.
2: Γιατί υπήρχαν και αυτοί οι τύποι στο πάρτι, οι οποίοι.
1: Κουνιόντουσαν μόνοι τους και περιμένανε να έρθει η νύφη να τους πει μήπως θες να κουνηθούμε μαζί. Όχι, με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι που και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι, δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση,

0: αυτά και
1: πολύ
0: αυτά
1: όχι, καταλήγουν. Πολύ όχι, έχω χορέψει τώρα, εντάξει, όχι πάρα πολύ.
0: Δεν το θυμάζει καν πώς γίνεται.
2: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά, 6.30 με 10, στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα θα σου κάνω μία ερώτηση.
2: Όχι, αυτά δεν μου
1: αρέσουν. Ως απλή δημοσιογράφος προς έναν απλό αθλητή. Με τις υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Στάθη Χριστοφορίδη, τι κάνετε όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες?
2: Κάτσε να δείτε. Γενικά οι συνθήκες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες για εμάς τους επαγγελματίες αθλητές, διότι υδρώνουμε και αρκετά. Προσπαθώ να ενυδατώνω όσο το δυνατόν περισσότερο με τέτοιες διάφορες τεχνικές για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις δύσκολες ανάγκες του αθλήματός μου.
1: Εσύ φαντάζεσαι τώρα ότι παίζει. Έχω πάντα μαζί με τον καφέ το φράπε. Έχω ταυτόχρονα και το νεράκι
2: και ηλεκτρολίτες. Ότι πριν ρίξω το ζάρι, κυρίως αν είμαι στο μάζεμα, έχω πάντα ηλεκτρολίτες. Είναι και αγωνία εκεί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρες. Τα διαβάζω τα σχόλια.
1: Ντετζενέιρες, γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
11: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούς και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Yousk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Easy Breakfast. Best of. It's ever. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θα βάζει λοιπόν ένα ή δύο αγκούρια. Ένα ή δύο αγκούρια την ημέρα κάνουν σοβαρή δουλειά. Κάνουν το δερματάκι πιο λαμπερό, πιο σφιχτό, πιο μαλακό. Μειώνουν και την απώλεια των μαλλιών. Και ό,τι μαλλί σου έχει μείνει,
2: ναι,
1: το κάνει πολύ λαμπερό. Δηλαδή, αν έχεις μαλλιά, είναι λαμπερά. Αν δεν έχεις μαλλιά,
2: τρίχα,
1: σε βοηθάει να μην το.
2: Ας αν έχεις μια τρίχα, είναι σαλέτα, ας πούμε.
1: Αν είναι.
2: Είναι σαν λέντο ταινία.
1: Καλά έκανε και βαγιστά ένα-δύο αγκούρια την ημέρα γιατί κάνει αυτή την τρίχα λέντο. Δεν είναι κακό. Με αυτό μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλέ
2: φορέ. Όχι, Παναγία μου.
1: Αν οδηγεί ποδήλατο μέσα στη νύχτα.
2: Σωστό.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Και η μέρα αποκάλυψης και Vaiana και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Easy News.
13: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στην Ελβετία είναι στραμμένα τα μάτια όλου του πλανήτη, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν σήμερα απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για μια οριστική συμφωνία που ελπίζεται να σηματοδοτήσει τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς σήμερα το πρωί οι αρχές εντόπισαν τη σωρό της σε χωράφι. Ο ενοικιαστής της από τη Βόρεια Μακεδονία,

ο οποίος από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε ο νούμερο ένα ύποπτος για την εξαφάνισή της, ομολόγησε το έγκλημα μετά από πολύ ωραία ανάκριση και υπέδειξε το σημείο που έθαψε τη 45χρονη 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της στα Χανιά σε χωράφι ιδιοκτησίας του. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Σκαλοσιά Κορινθία σήμερα Κυριακή, κινητοποιώντας 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΝΑΤΗΣ ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ωστόσο η εξέλιξη του μετόπου παρακολουθείται διαρκώς. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Νεοχορούδας στη Θεσσαλονίκη. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα που επέβαιναν στο όχημα. Μάλιστα, χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού τους από την πυροσβεστική, στην οποία επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο. Easy Sports. Η δεύτερη αγωνιστική των ομιλών του Μουντιάλ συνεχίζεται χωρίς σταματημό και πλέον ήρθε η ώρα για τα κρίσιμα παιχνίδια σε 7ο και 8ο όμιλο. Στον 7ο όμιλο, οι τέσσερις ομάδες έχουν από ένα βαθμό και τα σημερινά μάτς, Ισπανία, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι, αναμένεται να κρίνουν σημαντικά τη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Easy weather. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με βόρειους ανέμους 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκε 6 ώρες.
2: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Εντάξει,
2: δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες. Πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
0: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο κόνσεπτ καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1. Για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Hugel in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι.
2: Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνιας να αγοράσω το δίσκο της.
3: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την συναυλία που είχαν κάνει στο ACTA και έχει μείνει στη μνήμη.
0: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Easy News.

με την Ιωάννα Καραθανάση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη μετά την ομολογία του 43χρονου κατηγορουμένου από τη Βόρεια Μακεδονία. Ο καθομολογίαν δράστης παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι όπου διέμενε ως ενοικιαστής και στη συνέχεια μετέφερε τη σωρό της με όχημα σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων σε ερημική περιοχή ιδιοκτησίας του, όπου την έθαψε. Ως προς το κίνητρο, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι προηγήθηκε ένταση, καθώς όπως ανέφερε, η γυναίκα του έκανε παρατηρήσεις για την κατάσταση του σπιτιού. Ωστόσο, οι αρχές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τον αυτό και διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό κακοποίηση ζώου στη Γαστούνη, όπου ο οδηγός γιοταχή καταγράφηκε σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει σκυλάκι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να έχει αντιληφθεί την παρουσία του. Το βίντεο που έχει ήδη προκαλέσει σοκ δείχνει το όχημα να προσεγγίζει το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να περνά από πάνω του συνεχίζοντας την πορεία του. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οδηγός ενδέχεται να είναι γυναίκα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας, παρά την εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται θεωρητικά σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου του 2025. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο οικονολήπτης του Αλτζαζίρα Αχμετ Ουίσα, καθώς και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας. Easy Sports. Ο ΠΑΟΚ έχει καταλήξει στον Αλέσιο Λύση για τη διαδοχή του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του και ο Ιταλός προπονητής θα φτάσει σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για να κλείσει και τυπικά τη συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ. Easy weather. Γενικά αιθρίος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Τι ήταν αυτό?
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς? Στο αυτί, όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

0: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνει για τα κοινόχρηστά σου.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, Σοφία, και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
1: Καλά, παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σα πω ότι σα ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
2: Μπράβο, κορίτσια.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
3: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξύπνιος.
10: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ταυτοποιήθηκε η οδηγό.

0: Προς το αυτοκινήτου που καταγράφεται σε σοκαριστικό βίντεο να περνά πάνω από ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Πρόκειται για 60χρονη γυναίκα κάτοικο Γαστούνης, η οποία εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας και έπεσε σε σειρά αντιφάσεων κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, στοιχείο το οποίο αξιολογείται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών σχετικά με τον τραυματισμό βρέφους 7 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων. Το βρέφος εισήχθη στο νοσοκομείο το Σάββατο, φέροντας κάταγμα μυρού. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η φύση και η κλινική εικόνα των τραυματισμών εγείρουν ενδείξεις κακοποίησης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Ένα νέο ακραίο κύμα καύσων απλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες που και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσουν να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία. Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται από σήμερα και κυρίως στις αρχές της νέας εβδομάδας, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται στην Ιβηρική Χερσόνησο, τη Γαλλία αλλά και σε τμήματα της Κεντρικής Ευρώπης. Εχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου άφησε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν πριν από τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία, δίνοντας παράλληλα νέες λεπτομέρειες για την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Όλες οι προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης είναι υπέρ μας και τα επιτεύγματα αυτών των συνομιλιών και διαπραγματεύσεων θα γίνουν εμφανή, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, προβλέποντας πόσο Νετανιάχου θα δυσαρεστηθεί από τις συνομιλίες στην Ελβετία. Easy Sports. Η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε στους αγώνες και τα μετάλλια μετά τη γέννηση του γιού της, κατακτώντας την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο του άλματος επικοντό στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βόλου με άλμα στα 4 μέτρα και 48 εκατοστά. Easy Weather. Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός με ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα κατ' εμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
0: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο κόνσεπτ καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
11: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
10: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.

0: της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια. Μα τυχοτύφη.
5: Μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Easy News με την Ιωάννα Καραθανάση. Θρασίτατο και αποτυχημένο χαρακτήρισε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σε συνέντευξή της. Η κυρία Κωνσταντοπούλου άσκησε έντονη κριτική για τη διαχείριση της τραγωδίας στο Μάτι, υποστηρίζοντας ότι η τότε κυβέρνηση γνώριζε για τους νεκρούς κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης. Η ίδια αμφισβήτησε την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν τον Αλέξη Τσίπρα να επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή διαφήμιση στο πρόσωπό του. Ακόμη υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποιεί πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα, θεωρώντας τον ως έναν εύκολο αντίπαλο. Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφηκε σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει ένα σκυλάκι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να έχει αντιληφθεί την παρουσία του στο δρόμο. Πρόκειται για 60χρονη γυναίκα, κάτοικο της περιοχής. Το βίντεο, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σοκ στην τοπική κοινωνία, δείχνει το όχημα να προσεγγίζει το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να περνά από πάνω του, συνεχίζοντας κανονικά την πορεία του. Έντονη πολιτική αναστάτωση επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα της εφημερίδας Observer ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει την παρέτησή του τη Δευτέρα και να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Ωστόσο, κυβερνητική πηγή διέψευσε ουσιαστικά τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του και στη διακυβέρνηση της χώρας.

0: Η 10η αγωνιστική μέρα του Μουντιάλ πρόσφερε φοβερό θέαμα με συνολικά 13 γκολ σε 4 αναμετρήσεις και ένα 0-0 το οποίο έγραψε ιστορία στη διοργάνωση. Η υπερηχητική Ολλανδία προσγείωσε τη Σουηδία με το βαρύ 5-1, ενώ ακολούθησε η τρομερή ανατροπή της Γερμανίας με 2-1 στις καθυστερήσεις κόντρα στην ακτή Ελεφαντοστού. Easy weather. Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται κυρίως αίθριος με ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στα ανατολικά έως 31.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρες. Τα διαβάζω τα
1: σχόλια. Έλεν κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Να δω.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
5: Easy News.
6: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη μετά την ομολογία του 43χρονου κατηγορουμένου. Ο καθομολογία ανδράστης παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι όπου διέμενε ως ενοικιαστής και στη συνέχεια μετέφερε τη σωρό της με όχημα σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων σε ερημική περιοχή ιδιοκτησίας του όπου την έθαψε. Ως προς το κίνητρο, ο ίδιος ισχυρίθηκε ότι προηγήθηκε ένταση, καθώς όπως ανέφερε, η γυναίκα του έκανε παρατηρήσεις για την κατάσταση του σπιτιού. Ωστόσο, οι αρχές αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τον ισχυρισμό αυτό και διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών σχετικά με τον τραυματισμό βρέφους 7 μηνών, το οποίο νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Το βρέφος εισήχθη στο νοσοκομείο χθες Σάββατο, φέροντας κάταγμα μυρού. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου, η φύση και η κλινική εικόνα των τραυματισμών εγείρουν ενδείξεις κακοποίησης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Παλαιά Εθνική Οδό, στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό που διέσχιζε τη διάβαση, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και κατέληξε στο οδόστρωμα. Ο τραυματισμός του ήταν εξαιρετικά σοβαρός και παρά την άμεση κινητοποίηση των

διασωστικών δυνάμεων, ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. Easy Sports. Το Κουρασάο συνεχίζει να γραφεί ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, αφού στην πρώτη του παρουσία σε τελική φάση και το πρώτο γκολ προστέθηκε και ο ιστορικός πρώτος βαθμός σε Μουντιάλ μετά το 0-0 κόντρα στον Ισημερινό. Easy Weather. Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται κυρίως αίθριος, με ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς και στα ανατολικά έως 31. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκε 6 ώρες.
2: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες. Πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Επιμένεις?
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε?
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς δηλαδή?
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις?
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
6: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
8: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy. Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach,
5: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο κόνσεπτ καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinemas.

0: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνεις για τα κοινόχρηστά σου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, Σοφία, και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
1: Καλά, παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
2: Μπράβο, κοριτσάκι.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
3: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.

0: Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
11: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: και η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: γεύση δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Έτσι.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: Ντετζενέιρη, γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαφνικά κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used. Scandinavian Sleeping and Living. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
10: 3 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες

Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinemas.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκε 6 ώρες.
2: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες. Πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.

0: Easy Top 500. Η δική σου στιγμή. Το δικό σου soundtrack.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη. Ψήφισα το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, γιατί το χόρευα στα νιάτα μου με τα πρώτα μου φλερτ στο πάρτι. Είμαι η Αθηνά. Έβαλα το τραγούδι της Madonna, το Like a Prayer, γιατί μου θύμισε τα σχολικά μου χρόνια, το οποίο έκανα κοπάνα για να πάω στο δισκάδικο της Ομόνιας να αγοράσω το δίσκο της.
2: Είμαι ο Θανάσης και ψήφισα το Sky Full of Stars των Coldplay, γιατί το έχω συνδέσει με την συναυλία που είχαν κάνει στο ACTA και έχει μείνει στη μνήμη μου.
0: Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε

0: είπες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα σε στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία, ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Άσε με γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.

0: Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια για τα 150 ευρώ που παίρνεις για τα κοινόχρηστά σου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, Σοφία, και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, Μαρία και Στάθη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη.
2: Δεν είναι να είσαι χαρούμενη, Σοφάκι μου. 150 ευρώ δικά σου.
1: Καλά, παιδιά, ειλικρινά, πέρα το ότι δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας ακούω, φάνηκε. Ένιωσα πραγματικά τυχερή σήμερα.
2: Μπράβο, κοριτσάκι.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
3: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: να θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί του back δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ζωή για τη ζωή σας. Best of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Καλεσμένοι που αγαπήσατε. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» σας εύχεται καλό καλοκαίρι με τις καλύτερες στιγμές της. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Θέλω να σας μεταφέρω μια κουβέντα που έκανα πρόσφατα με ένα πολύ νέο αλλά όρημο κορίτσι που εργάζεται ως βοηθό στο κομμωτήριο που πηγαίνω. Από την εξέλιξη της συζήτησης κατάλαβα ότι η μικρή ζούσε σε ένα περιβάλλον πολύ επικριτικό. Ο πατέρας της την κατέκρινε συνέχεια για την εμφάνισή της. Η μητέρα της μουρμούραγε ότι δεν είχε σταθεί άξια να τελειώσει με καλό βαθμό το λύκειο και να κάνει κάτι καλύτερο στη ζωή της. Ακόμα και το αγόρι της είχε πάντα μια σπόντα να της πετάξει. Αν για παράδειγμα την έβλεπε να τρώει μια σοκολάτα ή κάτι άλλο λίγο παχυντικό. Σκέφτηκα μετά την κουβέντα με την νεαρή κοπέλα. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και αναρωτήθηκα κατά πόσο η εικόνα μας που αντικρίζουμε σε αυτόν είναι πραγματικά δική μας ή αποτελεί μια λίγο τεχνική σύνθεση βαθιά επηρεασμένη από την κριτική που μας ασκούν οι άλλοι. Οι γονείς, τα παιδιά, οι συγγενείς, οι φίλοι, τα αφεντικά και όποιος άλλος αποφασίζει να σχολιάζει τις επιλογές μας. Για την κριτική, φίλοι μου, και τις αιτίες, τις επιπτώσεις και τη διαχείρισή της θα συζητήσουμε απόψε, αφού όμως πρώτα ακούσουμε λίγη ωραία μουσική. Είναι άλλωστε από τα θέματα που, όπως αναφέρετε πολύ συχνά στα μηνύματά σας, θέλετε να κουβεντιάσουμε.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Κοντά μας απόψε είναι ο φίλος πλέον της εκπομπής, ψυχολόγος Βαλάντης Χούτο Χρήστος. Βαλάντη, καλώς ήλθες στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα, κυρία Ζωή.
0: Αν θυμάσαι, όταν είχες έρθει για το ποδαρικό, είχαμε πει και στον αέρα, νομίζω, ότι κάποια στιγμή θα συζητήσουμε σχετικά με το θέμα της κριτικής. Και να που τελικά ήρθε η στιγμή και είναι ένα θέμα, θα έλεγα, πολύ πολύ ιδιαίτερο.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον.
0: Που δεν έτυχε να το έχουμε αγγίξει μέχρι τώρα. Και γιατί δεν ξέρω, αλλά έτσι, ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να περνάνε κάποιες σκέψεις από το μυαλό και να δίνουμε αλλού προτεραιότητα. Όμως αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής με την κοπέλα αυτή, όντως ήταν μια αφορμή να
1: σκεφτείτε.
0: Ναι, να σκεφτώ και να το κάνουμε απόψε. Και θέλω να ξεκινήσω και να σε ρωτήσω, τι ορισμό θα μπορούσαμε να δώσουμε στην κριτική? Δηλαδή, πώς περιγράφεται αυτή η συνήθεια κάποιων ανθρώπων που κρίνουν συνέχεια τους άλλους?
1: Ναι, είναι ένα ζήτημα, θα λέγαμε, η κριτική ψυχολογικό και κοινωνικό μαζί, έτσι, είναι κοινωνικό πλέον θέμα, αφορά έτσι τις διαπροσωπικές μας και κοινωνικές σχέσεις. Η κριτική, η πολύ έτσι αυστηρή κριτική και η κακοπροαίρετη συνεχής κριτική, μάλλον θα λέγαμε ότι καθρεφτίζει τις δικές μας ανεπάρκειες, τους δικούς μας φόβους και τις δικές μας έτσι ατέλειες. Κάποιος που κρίνει έτσι πολύ αυστηρά σίγουρα δεν έχει λόγο να το κάνει, πέρα από το γιατί ο ίδιος φοβάται κάτι. Πολλές φορές δηλαδή βασίζεται αμυντικά σε μια άμυνα του ανθρώπου να αναδεχτεί τις δικές του έτσι ανεπάρκειες και κρίνει προκειμένου να νιώσει ο ίδιος καλύτερος, ανώτερος. Έχει να κάνει με χαμηλή αυτογνωσία, θα λέγαμε, και με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Συνήθως ο άνθρωπος που κρίνει πολύ αυστηρά είναι και πολύ ευαίσθητος στην αρνητική κριτική των άλλων, έτσι. Πληγώνεται και ο ίδιος πολύ, γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα από τη γνώμη των άλλων.

0: Έχει κάποια συγγένεια η κριτική με αυτό που αποκαλούμε κουτσομπολιό?
1: Ναι, το κουτσομπολιό φαίνεται λίγο έτσι πιο αθώο και καλός ή κακός. Νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ έχουμε βρεθεί έτσι σε καταστάσεις κοινωνικού κουτσομπολιού. Έχει κάτι ευχάριστο κάποιες φορές το να κουτσομπολεύουμε. Από κάτω, ναι, θα λέγαμε ότι υπάρχει πάλι αυτή η διάθεση κριτικής και απαξίωσης του άλλου με σκοπό να νιώσουμε εμείς καλύτερα, ότι διαφέρουμε λίγο από αυτόν που κουτσομπολεύουμε, τι κάνει τώρα αυτός, το υποτιμάμε λίγο, εμείς δεν είμαστε σαν κι αυτόν, είμαστε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Ναι, και το κουτσομπολιό θα λέγαμε ότι βασίζεται σε αυτή την έννοια της κριτικής και μη αποδοχής του άλλου.
0: Το κουτσομπολιό είναι ωραίο όμως, γιατί τουλάχιστον παλαιότερα που θυμάμαι διάφορες συζητήσεις που γινόντουσαν, δεν είχε και την έννοια, ας πούμε, της κακοπροαίρετης κριτικής. Υπήρχε, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ούτε το διαδίκτυο, ούτε η τηλεόραση, και τα μέσα ήταν πενιχρά μέχρι, ξέρω εγώ, το ραδιόφωνο. Τα νέα για να μαθευτούν ή για να επικοινωνήσουν γινόταν μέσω του κουτσομπολιού.

0: Θέλω να ρωτήσω τι εκφράζει τελικά συνήθως ένας άνθρωπος που επικρίνει διαρκώς τους άλλους. Αγάπη, ενδιαφέρον, θυμό ή φόβο? Μακάρι να ξέρετε, θα μου πεις τώρα.
1: Είναι λίγο μπερδεμένο, γιατί ξέρετε, πολλοί άνθρωποι, εμείς τώρα μιλούμε έτσι για την αυστηρή κριτική και λέμε ότι η αυστηρή κριτική ίσως είναι κάτι αρνητικό και δεν βοηθάει. Ωστόσο, ας πούμε, πολλοί γονείς είναι έτσι αρκετά αυστηροί και επικριτικοί με τα παιδιά τους, αλλά αυτό το βαφτίζουν αγάπη και όντως νιώθουν ότι με αυτόν τον τρόπο αγαπούν. Και οι ίδιοι πιθανόν είχαν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν αρκετά μπράβο, αυστηρό και επικριτικό και το έχουν βαφτίσει αγάπη. Δεν είναι όμως αυτό αγάπη. Η αγάπη έχει να κάνει λίγο με αποδοχή του άλλου, με το πώς όμως πραγματικά είναι, έτσι, με την αποδοχή του αυθεντικού του εαυτού, με τα καλά του και τα στραβά του, με τα δυνατά του έτσι σημεία και τα αδύναμα σημεία του ή τα ελαττώματά του. Η αγάπη προϋποθέτει ότι αποδεχόμαστε τον άλλον ολόκληρο και τον εαυτό μας, γιατί έχουμε πει και άλλες φορές, η σχέση που έχουμε με τους άλλους αντικατοπτρίζει τη σχέση που έχουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο άνθρωπος που κρίνει συνεχώς πολύ αυστηρά και κακοπροαίρετα, δυστυχώς και ο ίδιος έχει μια τόσο αυστηρή και σαδιστική σχέση με τον εαυτό του, που δεν υπάρχουν περιθώρια να κάνει κάτι άλλο με τους άλλους, γιατί δεν το γνωρίζει. Εκφράζεται, θα λέγαμε, μέσα έτσι από αυτή την αυστηρή και κακοδιάθετη κριτική, προκειμένου να βοηθήσει ίσως κάποιες φορές τον άλλον, αλλά εν τέλει δεν τον βοηθά. Πάλι του υπενθυμίζει όλα του τα αρνητικά στοιχεία. Η καλοπροαίρετη κριτική είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχει θυμό, δεν έχει αυτή την επίκριση, ούτε προκαλεί στον άλλον φόβο και αμυντικές έτσι στάσεις, γιατί θα είναι καλοπροαίρετη. Όταν κρίνουμε κάποιον έτσι καλοπροαίρετα και θέλουμε να τον βοηθήσουμε, του υπενθυμίζουμε και τα όμορφα στοιχεία του, του υπενθυμίζουμε τα δυνατά του σημεία. Δεν κρίνουμε μόνο έχοντας στο νου μας ό,τι αρνητικό μπορεί να βλέπουμε, που αν ισχύει κιόλας, γιατί μπορεί, όπως είπαμε, να βλέπουμε κάτι δικό μας πάνω του, να το προβάλλουμε. Πολλές φορές κρίνουμε αρνητικά και η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος που είναι θύμα, ας πούμε, της δικής μας κριτικής, δεν ανταποκρίνεται σε αυτά που νομίζουμε. Μπορεί να είναι καλύτερα, μπορεί να είναι πιο ικανός.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Τώρα ξέρεις, μόλις διατύπωσες όλα αυτά, μου ήρθε στο μυαλό κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ χαρισματικοί, έχουν ταλέντο, είναι δημιουργικοί σε αυτό που κάνουν και ασχολούνται, και όταν ο κόσμος τους αναγνωρίζει, τους δίνει συγχαρητήρια, μιλάει για αυτούς καλοπροαίρετα, τους δίνει αναγνώριση και όλα τα σχετικά, εκείνοι ενώ είναι γνωστοί και διάσημοι και έχουν πολύ μεγάλη αποδοχή, εκείνοι δεν δέχονται αυτά τα κολακευτικά και τα ειλικρινή σχόλια τα οποία τους απευθύνει ο κόσμος. Αυτή η περίπτωση σε ποια κατηγορία ανήκει?
1: Σύνθετο, είναι σύνθετο.
0: Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που δημιουργούν, που είναι ταλαντούχοι, που παρουσιάζουν ένα έργο τους. Εμείς που το παρακολουθούμε, οι αποδέκτες, παίρνουμε πολύ χαρά.
1: Τους θαυμάζουμε,
0: παίρνουμε ευχαρίστηση, καλύπτουμε και δικά μας κομμάτια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω θέατρο και να παρακολουθώ παραστάσεις και αναγνωρίζω όλο αυτό που κάνουν οι δημιουργοί, και έχω και μια έτσι ιδιαίτερη σχέση με τους καλλιτέχνες, και μου κάνει εντύπωση όταν κάποιοι είναι μέσα σε όλο αυτό. Εντάξει, μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί, ας πούμε, να
1: νιώθουν άβολα.
0: Να νιώθουν άβολα και αυτά. Αλλά όταν όμως έχεις τόσο μεγάλη, ας πούμε, αποδοχή και κατεβάζει τους διακόπτες, δεν θέλεις αυτή την επιβράβευση. Αυτοί οι άνθρωποι σε ποια κατηγορία ανήκουν? Πάντα με προβλημάτιζε αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ας μην πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που δέχονται έτσι πολύ θαυμασμό ή που είναι πολύ αναγνωρισμένοι ή που εμείς νιώθουμε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένοι, δεν μπορούν απαραίτητα να δεχτούν και να χωρέσουν την καλή κριτική ή τα καλά σχόλια. Δεν σημαίνει ότι η αυτοεκτίμησή τους είναι απαραίτητα σταθερή ή η αυτοεικόνα τους θετική. Πιθανόν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν πολλά και αναζητούν συνεχώς μέσα από το έργο τους το θαυμασμό και τα καλά σχόλια των άλλων, ωστόσο όταν αυτά έρθουν δεν μπορούν να τα χωρέσουν και να τα δεχτούν, γιατί οι ίδιοι πιθανόν να μην νιώθουν τόσο σίγουροι για τον εαυτό τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς επιδιώκουν να πετυχαίνουν όλο και περισσότερα πράγματα, και αυτό όντως φέρνει από τους άλλους έτσι ένα θαυμασμό, κάποιες φορές και ζήλια, αλλά οι ίδιοι μπορεί να μην πιστεύουν τόσο πολύ στον εαυτό τους ώστε να μπορέσουν αυτά τα σχόλια ή τα καλά, τα όμορφα πράγματα να τα χωρέσουν και να τα ενδοβάλουν. Πιθανόν μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπήρχε αυτή η αναγνώριση. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ πετυχημένοι στο παρόν που όμως το οικογενειακό τους περιβάλλον και η παιδική τους ηλικία δεν είχε αυτή την αναγνώριση, την αποδοχή και την αγάπη. Οπότε μπαίνουν μετά σε ένα έτσι αγχωτικό, θα έλεγα πολλές φορές, κυνήγι αναγνώρισης και επιτυχίας, που κοιτάξτε όμως όταν έρχεται δεν μπορούν να την χωρέσουν.
0: Να το διαχειριστούν.
1: Ακριβώς. Και πολλές φορές δεν μένουν εκεί με ικανοποίηση, θέλουν κι άλλο. Είναι λίγο αχόρταγοι πολλές φορές. Θεωρούμε ότι έτσι οι πετυχημένοι άνθρωποι που προβάλλονται έτσι πολύ συχνά από τα μέσα, ίσως ότι είναι και ευτυχισμένοι, ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, αλλά αυτό είναι κάποιες φορές μια εικόνα. Μπορεί πραγματικά να δυσκολεύονται να μείνουν στην ικανοποίηση που έχει αυτό, και είναι έτσι σαν να το κλωτσάνε πολλές φορές.
0: Χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί αυτό φαντάζομαι θα βοηθήσει πιθανότατα τους ακροατές μας, και ιδιαίτερα τους νεότερους ακροατές, οι οποίοι επηρεάζονται από όλο αυτό το...
1: Πάρα πολύ.
0: Όλη αυτή τη δημοσιότητα που γίνεται τα τελευταία χρόνια κατά κόρον, και πολλές φορές και χωρίς νόημα, γιατί το να είσαι ένας καταξιωμένος δημιουργός και καλλιτέχνης, οπωσδήποτε η αναγνώριση θα έρθει και ο κόσμος θα τον ακολουθήσει τον καλλιτέχνη αυτόν. Αλλά το να θέλει να μην έχει κάνει τίποτα στην ουσία και να θέλει να είναι στα φώτα της δημοσιότητας με μια επιβολή και με έναν καταναγκασμό, και αυτό έχει κάποια όρια.
1: Ναι. Και πολλές φορές οι θεατές, ας πούμε, έτσι, εξιδανικεύουμε έτσι, τέτοιες μορφές, τέτοιους ανθρώπους, θεωρώντας ότι τα έχουν όλα και ότι είναι ευτυχισμένοι, και μετά μπαίνουμε σε μια έτσι, απογοήτευση με τον εαυτό μας, ότι δεν κάνουμε πράγματα. Ενώ οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί πραγματικά ο ναρκισισμός τους να είναι έτσι αρκετά εύθραυστος, που απλά εμείς δεν το γνωρίζουμε.

0: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Βαλάντιχου τον Χρήστο και θέλω να μου πεις από πού γεννιέται τελικά η τάση προς την κριτική. Είναι θέμα, ας πούμε, χαρακτήρα ή έχει και τις ρίζες του στο πώς μεγαλώνουν οι άνθρωποι?
1: Κατά βάση νομίζω το δεύτερο. Θεωρώ ότι πολλές φορές ο τρόπος που μεγαλώνουμε έχει μας κατευθύνει έτσι στο υπόλοιπο της ζωής μας αρκετά και εκεί χρειάζεται έτσι μια στροφή προς τα μέσα ώστε να καταλάβουμε πράγματα για να μπορέσουμε ίσως να αλλάξουμε. Ναι, σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου κυριαρχεί η αυστηρή κριτική, η απόρριψη, το συνεχές κυνήγι της τελειότητας και της επιτυχίας, εκεί ένας άνθρωπος δυσκολεύεται να αναγνωρίσει την αξία του, δυσκολεύεται να επιβραβεύει τον εαυτό του για τα κατορθώματά του, συνεχώς αναζητά κάτι πιο τέλειο, κάτι πιο τέλειο. Και ξέρετε, αυτό το τέλειο δεν υπάρχει τελικά, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι ένα κυνήγι ασταμάτητο που αναγκάζει έναν άνθρωπο συνεχώς να αγχώνεται και να αναζητά την επιβράβευση των άλλων, τον μπράβο, και αυτό δεν σταματά, δεν θα χορτάσει ένας άνθρωπος που είναι έτσι σε αυτό το φαύλο κύκλο ποτέ. Γιατί ακριβώς νομίζω ότι η έννοια του ιδεώδους και του τέλειου έχει αυτό το ρόλο, να υπάρχει κάπου εκεί πάνω, ας πούμε, για να μας υπενθυμίζει συνεχώς ότι πρέπει να τρέχουμε και να κυνηγάμε.
0: Έννοια ψευδέστηση.
1: Ακριβώς, ναι. Yeah. Και το βλέπεις αυτό έτσι σε γονείς που συνεχώς θέλουν περισσότερα από τα παιδιά, με βαθμούς, συγκρίνουν. Είναι η έννοια της σύγκρισης έτσι πολύ σημαντική σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Συγκρίνουν ποιος είναι καλύτερος, ο φίλος σου πήρε καλύτερους βαθμούς. Και ξέρετε, όλο αυτό ενδοβάλλεται από τον άνθρωπο έτσι. Και όσο μεγαλώνει, αρχίζει αυτό και το κάνει με τους άλλους, έχοντας
0: πάρει όλες αυτές τις πληροφορίες.
1: Ακριβώς. Ναι. Με γυναίκες έτσι, με την εμφάνισή τους και με τα κιλά τους. Πόσες γυναίκες οδηγούνται σε αυτή τη φυλακή της νευρικής ανορεξίας με σκοπό να είναι όλο και πιο τέλειες η εικόνα τους. Άνθρωποι τώρα έτσι, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει όσο αφορά τα επαγγέλματα, μια συνεχή σύγκριση, τι κάνουν οι άλλοι, πώς μπορούν να το κάνουν καλύτερα. Κάποιες φορές αυτό, αν το κάνουμε μια αγάπη για τον εαυτό μας, μπορεί να μας βοηθήσει έτσι. Το να ζηλέψουμε κάποιον άνθρωπο και να θέλουμε να τον μιμηθούμε έχει κάτι δημιουργικό και όμορφο. Αρκεί να το καταλάβουμε αυτό, να το δούμε έτσι.
0: Το άσχημο, ξέρεις, Βαλάντι, που είναι στα νέα παιδιά, γιατί οι γονείς που μας ακούν απόψε ίσως να τους αγγίξει το θέμα όλο
1: πρέπει.
0: Αυτό. Ναι, γιατί όταν τα νέα παιδιά παίρνουν μια, θα έλεγα, υγιή κατεύθυνση από το σπίτι και τους στηρίζουν οι γονείς και τους λένε ότι αυτό το οποίο βλέπουν έξω από την δική τους οικογένεια είναι μια ψευδαίσθηση και δεν είναι μια πραγματικότητα, μέχρι να το συνειδητοποιήσει το παιδί και να γίνει ενήλικας και να δει ότι είναι όντως ψευδαίσθηση, του παίρνει πολύ μεγάλο χρόνο, υποφέρει και μαζί και η οικογένεια. Και το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι ότι πολλοί γονείς που μας ακούνε απόψε θα είχαν κάτι αντίστοιχο. Το λέω και από τη δική μου την εμπειρία, ότι αυτό που χρειάζονται τα παιδιά είναι πολύ μεγάλη αναγνώριση, αγάπη και στήριξη και αποδοχή του συνόλου τους, ώστε να μπορέσουν να το ξεπεράσουν και να δουν ότι όντως είναι μια ψευδαίσθηση το να συγκρίνουν με τους άλλους και να θέλουν να δημιουργήσουν αυτό το τέλειο όπως ανέφερες.
1: Ακριβώς, αρκεί να γίνει και συνειδητό όμως στους γονείς αυτούς, δηλαδή έχουν να κάνουν ήδη...
0: Λέω για τους γονείς που γνωρίζουν και που έχουν περάσει, ναι. Δεν λέω για τους γονείς οι οποίοι
1: συνεχίζουν και διονύζουν
0: την κατάσταση, ναι, γιατί υπάρχουν και γονείς οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν στήριξη και δυνατότητες στα παιδιά. Το μόνο που κάνουν λάθος οι Έλληνες γονείς για μένα είναι ότι είναι υπερπροστατευτικοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλουν να έχουν, και ίσως και εκεί είναι το μελανό σημείο, και αν κάνω λάθος διόρθωσέ με, το ότι υπερβάλλουν κάποιες φορές με το να θέλουν να έχουν τον έλεγχο των παιδιών τους και να μην τα αφήνουν να διαπιστώσουν και εκείνα στο λάθος το οποίο μπορεί να οδηγούνται.
1: Ακριβώς, και δεν το καταλαβαίνουν αυτό που είπαμε και πριν.
0: Οι γονείς, λες.
1: Ακριβώς, ναι, θεωρούν, είναι όντως είναι ένα στοιχείο της ελληνικής οικογένειας αυτό. Θεωρούν ότι η υπερπροστασία και οι ελεγκτικές, ας πούμε, συμπεριφορές ταυτίζονται με την αγάπη. Και όμως μετά το παιδί, όταν γίνεται ενήλικας, δεν μαθαίνει να αμήνεται απέναντι σε άλλους ανθρώπους που θα το κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά. Συνεχώς επιδιώκει να ζητά την επιβράβευση από τους άλλους, ακριβώς επειδή του λείπει. Δεν την πήρε στο σπίτι. Υπήρχε πάντα αυτό που λέμε με τη σύγκριση και με τους στόχους τους πολύ ψηλούς. Οπότε γίνεται ένας ενήλικας παύλα παιδί.
0: Ναι.
1: Γιατί καθυλώνεται εκεί πίσω και ζητάει κι άλλο, μπράβο.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι δεν είναι απαραίτητο ότι μπορούν να το δώσουν αυτό το μπράβο. Και όταν το παίρνει το μπράβο, δεν μπορεί να το κάνει κάτι γιατί δεν το έχει μάθει. Μένει πάλι ανικανοποιητός. Είναι ένας φαύλος κύκλος διαρκής. Κάποιες ανάγκες ακάλυπτες.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Μιλάμε τώρα για τα παιδιά που είναι ως ενήλικες ίσως.
0: Ναι.
1: Είναι ακάλυπτες ανάγκες και των ίδιων των γονιών.
0: Μιλάω για παιδιά τα οποία είναι 30-40 χρονών. Δεν μιλάω για παιδιά 15-16.
1: Ναι.
0: Αυτά έχουν ανάγκη μέχρι να ενηλικιωθούν να πάρουν τη στήριξη. Τα άλλα τα παιδιά και στην ανεργία να βρίσκονται, αν έχουν
1: αυτοπεποίθηση
0: και έχουν πάρει καλές βάσεις, θα βρουν την λύση.
1: Ακριβώς,
0: και το βλέπουμε πώς τις βρίσκουν τις λύσεις.
1: Ναι, γιατί ένας γονιός σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να πείσει έτσι ή να παρακινήσει το παιδί του να βρει μια άλλη δουλειά που μπορεί να μην είναι στο αντικείμενό του, αλλά μπορεί να του δίνει κάποια χρήματα για να μπορεί να συνεχίζει να τα βγάζει πέρα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μπορεί ένα παιδί έτσι επιστρέφοντας στο σπίτι, όντως η αυτοεκτίμησή του να καταρακωθεί, γιατί μπορεί να νιώσει εκεί αποτυχημένος ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Βλέπετε όμως το ασυνείδητο κομμάτι. Ο γονιός θα το κάνει γιατί θέλει να το προστατεύσει.
0: Και να το προστατέψει και καλύπτει και δικές του ανάγκες, οι οποίες στην ουσία δεν είναι υποχρεωμένα τα παιδιά να καλύπτουν ανάγκες των γονιών. Όχι βέβαια να πάνε στο άλλο άκρο που τους εκμεταλλεύονται και
1: η αδιαφορία.
0: Ή αδιαφορούν ή τους κακοποιούν.
1: Αλλά είναι χρέος του γονιού να σπρώχνει λίγο τα παιδιά.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Προς το καλύτερο.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε, Βαλάντη, ότι παίζει ρόλο και η κοινωνική επιρροή. Δηλαδή, ξεκινώντας από το περίφημο κουτσομπολιό, σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να κρίνουμε και να σχολιάζουμε συνέχεια τους άλλους από την τηλεόραση, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Μας επηρεάζει αυτό.
1: Πάρα πολύ, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πλέον, έτσι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook είναι πραγματικά και στη θεραπευτική μου εργασία.
0: Να σου πω και πόσο χρόνο χάνουνε και πόσο αποπροσανατολίζονται, δηλαδή τι τους ενδιαφέρει όλο αυτό, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι κάτι που έχει μπει στη ζωή μας και θέλει μια συνειδητή, έτσι.
0: Έτσι μπήκε, εμείς δεν το επιτρέψαμε.
1: Ναι, ναι, γιατί έχουμε και εμείς έτσι, μέσα σε αυτό εννοείται
0: ευθύνη.
1: Ότι συμμετέχουμε, δεν το συζητάμε. Και χρειάζεται όντως μια κάποια στιγμή τη συνείδητη αναγνώριση των ορίων για να μπορούμε να το διαχειριζόμαστε με ένα θετικό τρόπο. Αλλά ναι, σας λέω και στις ψυχοθεραπείες που κάνω, το κομμάτι αυτό των μέσων δικτύωσης γίνεται αναφορά καθημερινά, έχει μπει πάρα πολύ μέσα στη ζωή μας. Και πάρα πολλοί άνθρωποι παρατηρώντας άλλους μέσα σε αυτά τα μέσα, βλέποντας φωτογραφίες, βλέποντας δραστηριότητες, βλέποντας έτσι υλικά, αγαθά, ταξίδια, έχουν μία εικόνα, αυτό που είπαμε πριν, που έχει να κάνει με την εξεντανίκευση των άλλων, μία εικόνα ότι οι άλλοι είναι πάρα πολύ καλά, επαγγελματικά, με τις σχέσεις τους, είναι ευτυχισμένοι και εγώ είμαι μόνος, δεν καταφέρνω τίποτα, υπάρχει έτσι μία ζήλια που αναπτύσσεται μέσα σε αυτά τα μέσα, που δεν όμως βασίζεται στην πραγματικότητα. Και ένας άνθρωπος μπορεί να θεωρεί ότι ο ίδιος είναι αποτυχημένος και ότι δεν έχει καταφέρει κάτι και ότι οι άλλοι, έτσι, επειδή μέσα από τα μέσα δικτύωσης προβάλλουν έναν τρόπο ζωής πολύ, ας πούμε, έτσι, πλούσιο ή... Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό με τα
0: τελικά
1: μέσα.
0: Ξέρεις τι νομίζω, μήπως θα έπρεπε από νεαρή ηλικία, από μικρή ηλικία μάλλον, βοηθώντας και η οικογένεια, να μπει και το μάθημα της αυτοαναγνώρισης, το να μάθει ένα παιδί από την πολύ μικρή ηλικία να μην κρίνει
1: τους άλλους
0: γιατί μπαίνει ήδη σε ένα φαύλο κύκλο διάψευσης στο μέλλον, έτσι δεν είναι?
1: Θα ήταν πολύ θετικό αυτό.
0: Ένα τέτοιο μάθημα στο σχολείο θα πρέπει να μπει.
1: Ακριβώς, ήταν πάρα
0: ή μέσα από παιχνίδι να γίνει.
1: Ναι, μέσα από βιωματικά παιχνίδια. Εντάξει, φαντάζομαι υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι που το κάνουν αυτό με κάποιο τρόπο, δηλαδή προσπαθούν έτσι να εντάξουν έτσι βιωματικές ασκήσεις μέσα στο έργο τους για να βοηθήσουν τα παιδιά. Και όντως κάτι τέτοιο θα βοηθούσε το παιδί να έχει και καλύτερη έτσι αυτοεικόνα και αναγνώριση του εαυτού του ως ολόκληρο, και με τα καλά του και με τα κακά. Γιατί δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να αποδεχτούμε ότι έχουμε και κάποια αρνητικά σημεία.
0: Βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Βέβαια.
1: Και όμως θα ήταν πάρα πολύ ανακουφιστικό και ελεύθερο αυτό, γιατί όλοι θα ήμασταν λίγο έτσι πιο άνετοι στο να αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας με ό,τι έχουμε.
0: Και ξέρεις αυτό που λες για τα αρνητικά, εάν τα αναγνωρίζεις ότι υπάρχουν και αρνητικά, είναι και αυτά τα οποία πολλές φορές σε σώζουν.
1: Ακριβώς. Ναι, γιατί μπορείς να καταλάβεις έτσι τα όρια σου, τις αντοχές σου, τι μπορείς να καταφέρεις και τι δεν μπορείς να καταφέρεις. Δεν μπορούμε όλα να τα καταφέρουμε όλοι. Ναι, είναι η αυτογνωσία.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας», πάντα από τον Easy στους 97,2. Στον ήχο μαζί μου απόψε είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, την μουσική

0: Βαλάντιφου το Χρήστο, πώς θα ζωγράφισες εσύ το προφίλ ενός επικριτικού ανθρώπου?
1: Έτσι, σε μια πρώτη εικόνα θα λέγαμε ότι φαίνεται έτσι αρκετά σκληρός άνθρωπος, αρκετά αυστηρός. Όλο αυτό εκφράζει αυτό που είπαμε πριν, φόβο. Υπάρχει φόβος από πίσω.
0: Ανασφάλεια και φόβος.
1: Ανασφάλεια και φόβος και δυσκολία αναγνώρισης του εαυτού του. Αυτός ο άνθρωπος έτσι δυσκολεύεται να δει τα δικά του ελλείμματα και έναν εαυτό αυθεντικό, τον ολόκληρο εαυτό του.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Βαλάντι, ότι ενώ αντιλαμβάνονται ότι έχουν θέμα, δεν πάνε να ζητήσουν βοήθεια καθόλου. Και αν δουν κάποιες αλλαγές σε άλλους ανθρώπους, ξαφνιάζονται και τα χάνουν. Δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν. Μάλιστα, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί, ο άνθρωπος ο οποίος τους ξαφνιάζει τώρα με την αλλαγή του και την εξέλιξή του, να τους τρομάζει και να μπουν στο κομμάτι του θαυμασμού, ενώ πριν ήταν στο κομμάτι της κριτικής και του θυμού. Και του θυμού, γιατί θυμώνουν κιόλας πάρα πολύ οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά μου κάνει εντύπωση που

0: μέρες ήταν βοήθεια.
1: Ναι, γιατί είναι αυτό ακριβώς που τους δυσκολεύει, έτσι. Αν ζητήσουν βοήθεια, αν έρθει έτσι στο γραφείο ενός ψυχολόγου, αυτός ο άνθρωπος εκεί έχει ήδη αποφασίσει. Για μένα, δηλαδή, έχει γίνει ένα μέρος αλλαγής. Γιατί έχει αποφασίσει ότι επιθυμεί να δει τον εαυτό του. Οπότε, ναι, είναι δύσκολο να ζητήσει ένας άνθρωπος έτσι επικριτικός βοήθεια, γιατί θα πρέπει να δει τον εαυτό του. Με το που γίνει αυτό, σιγά σιγά όντως θα αρχίσει λίγο να μαλακώνει και να είναι λιγότερο αυστηρός με τους άλλους και κυρίως με τον εαυτό του. Αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ αυστηρός και επικριτικός με τον ίδιο του τον εαυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί πολλές φορές μπορεί να γινόμαστε όλοι θύματα έτσι, αυστηρής και επικριτικής διάθεσης από τους άλλους. Εκεί πρέπει να καταλάβουμε λιγάκι ότι μάλλον αυτός ο άνθρωπος έχει ο ίδιος πληγωθεί και είναι ο ίδιος πάρα πολύ έτσι σκληρός και αυστηρός με τον εαυτό του. Γι' αυτό και το κάνει αυτό.
0: Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι αυτοί οι άνθρωποι συνήθως διαλέγουν αντίστοιχα ανθρώπους για να τους ασκούνε κριτική, οι οποίοι το προφίλ τους είναι πολύ ευάλωτο και σαν και εκείνοι πιστεύοντας ότι θα πάρουν αναγνώριση, να επιδιώκουν τον κριτή αυτόν.
1: Γίνεται μια συμπαιγνία.
0: Και γίνεται μια συμπαιγνία. Και όταν αυτό συμβαίνει, είναι ένας φαύλος κύκλος.

0: Θέλω να μου πεις εσύ, σαν ψυχολόγος και θεραπευτής, αντίστοιχα ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται συνέχεια την κριτική, ποιο είναι το προφίλ του? Δηλαδή, πιστεύω ότι αν μας τον περιγράψεις λιγάκι, θα βοηθήσει και τους ακροατές. Στο κομμάτι αυτό σε κρίνω, αλλά ο άλλος υποφέρει, αλλά εγώ νιώθω δυνατός. Αλλά όταν ο άλλος έρχεται, όχι ο συγκεκριμένος, γιατί δεν έχει τη δύναμη να σε κρίνει, κάποιος άλλος, εσύ νιώθεις όπως νιώθει αυτός που κρίνεις. Αλλά δεν μπορείς να μπεις στη θέση, γιατί για να μπορέσεις να τα κάνεις όλα αυτά, χρειάζεται γνώση.
1: Ναι.
0: Της αυτογνωσίας.
1: Ακριβώς. Θα σας εκπλήξω λίγο, γιατί το προφίλ των δύο μοιάζει.
0: Ναι, να και, μας εκπλήξεις.
1: Και έτσι ακούγοντάς σας μου θυμίζει λιγάκι, έτσι όπως μου το θέτετε το ερώτημα, το φαινόμενο του bullying που υπάρχει και στα σχολεία. Έτσι, μοιάζει, είναι bullying, είναι και αυτό. Μοιάζει το προφίλ των δύο. Αυτός που είναι ευάλωτος, ακριβώς και ο ίδιος, δεν έχει έτσι ψηλά επίπεδα αυτογνωσίας. Η αυτοεκτίμησή του δεν είναι ψηλά. Δεν έχει μια έτσι καθαρή αυτοεικόνα, γι' αυτό και είναι ευάλωτος. Οπότε βλέπετε και οι δύο μεριές δεν γνωρίζουν πολύ καλά τον εαυτό τους, δεν έχουν έτσι μια γέρη και σταθερή έτσι αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό και ο ευάλωτος θα το κάνει κάπου αλλού. Ο δεχόμενος στην αυστηρή κριτική θα βρει κάποιον άλλον, ο οποίος θα είναι στα μάτια του ευάλωτος για να κάνει το ίδιο. Οπότε θα λέγαμε ότι το προφίλ των δύο μοιάζει. Γι' αυτό ακριβώς δικαιολογεί αυτό που λέμε σαν φαύλος κύκλος. Ακριβώς. Είναι ένας κοινωνικός φαύλος κύκλος. Όπου στην ουσία μια μεγάλη, έτσι, ένα μεγάλο σύνολο ανθρώπων που μοιάζουν τελικά μπαίνουν σε μια σχέση κριτικής ο ένας με τον άλλον, ενώ και οι δύο πλευρές δυσκολεύονται να γνωρίσουν τον αυθεντικό τους εαυτό.
0: Αυτό ήταν που ήθελες να με εκπλήξεις.
1: Ναι, ότι μοιάζουν οι δύο.
0: Ναι.
1: Ενώ νομίζουμε ότι ο ένας είναι αδύναμος και ο άλλος ο δυνατός, στην ουσία μοιάζουν, γιατί από πίσω κρύβονται φόβοι και ανασφάλειες και στους δύο.
0: Λοιπόν, αυτό που μου είπες τώρα μόλις δεν μου έκανε έκπληξη. Μπορεί να μου έκανε έκπληξη πριν από χρόνια που δεν γνώριζα. Τώρα που γνωρίζω δεν εκπλήσωμαι πια. Αλλά αυτό που θέλω να πω, ότι σε αυτές τις σχέσεις του θήτη και του θύματος, ναι, συνήθως είναι πολύ κοντινές σχέσεις. Ξεκινάμε από την οικογένεια και μετά μπορεί να πάμε και σε πολύ κοντινές σχέσεις, που μπορεί να είναι, ας πούμε, σχέσεις
1: συντροφικές,
0: σχέσεις αυτοκόλλητες φιλίες και ούτω καθεξής.
1: Ακριβώς, οι κοντινές σχέσεις. Δηλαδή, και να το πούμε και αυτό στον κόσμο, οι κοντινές σχέσεις είναι αυτές που εκεί πέρα μπαίνουν έτσι όλα αυτά που συζητάμε, που μπορεί να έχουν και μια αρνητική χρειά. Και το λέω σε ανθρώπους κάποιες φορές, ότι με τους γονείς μας, με την οικογένειά μας, θα νιώσουμε έτσι όλα αυτά τα έντονα πράγματα και συναισθήματα, και δεν χρειάζεται να μας φοβίζει αυτό. Έντονος θυμός, έτσι, αισθήματα απόρριψης, μίσος. Η αλήθεια είναι και το μίσος. Το μίσος δεν θα το νιώσουμε με άλλους ανθρώπους, θα το νιώσουμε με τους πολύ κοντινούς μας ανθρώπους, γιατί εκεί υπάρχει και η αγάπη. Και το θυμίζω αυτό πολλές φορές, οι άνθρωποι μέσα από τη θεραπεία, ας πούμε, έρχεται κάποια στιγμή που μπορεί να έχουν την ανάγκη να εκφράσουν το θυμό τους για τους γονείς τους. Τους υπενθυμίζω ότι την ίδια στιγμή τους αγαπάνε. Αυτό δεν προδίδεται επειδή μπορεί να θυμώσουμε τους γονείς μας. Και από εκεί και πέρα, αν είναι και εν ζωή, έχουμε το χρόνο να πλαισιώσουμε τη σχέση μαζί τους. Το να θυμώσουμε λίγο τη γονεϊκή φιγούρα των παιδικών μας χρόνων και να το επικοινωνήσουμε, ίσως αν νιώθουμε άνετα αυτό με τους γονείς, δεν σημαίνει ότι καταρρύπτουμε την αγάπη. Αγάπη και μίσος είναι μαζί. Νομίζουμε ότι είναι αντίθετα. Ο κόσμος νομίζει ότι το ένα με το άλλο είναι κάτι αντίθετο, και όταν υπάρχει το ένα δεν υπάρχει το άλλο. Δεν είναι έτσι. Είναι μαζί αυτά τα δύο, που απλά κάποιες φορές μπορεί το ένα να επισκιάζει το άλλο.
0: Έτσι είναι, ακριβώς.
1: Το μίσος είναι μισόχωρη στην αγάπη. Γιατί είναι μαζί και τα έχουμε ενοχοποιήσει.
0: Έχει παίξει, πιστεύω, ρόλο και η θρησκεία σε αυτό το κομμάτι.
1: Το κομμάτι έτσι είναι ως προς το μέρος της ενοχής.
0: Ναι.
1: Ως προς το μέρος της ενοχής, ναι. Γιατί κατά τα άλλα μπορούμε στο χριστιανικό λόγο να βρούμε πολύ ωραία πράγματα για την αγάπη και για τις έτσι ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά το κομμάτι της αμαρτίας και της ενοχής.
0: Αυτό υπήρχε, αλήθεια, νομίζω, στις άλλες θρησκείες, όχι στο χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός δεν νομίζω να πέρασε ενοχές. Οι ενοχές περάσανε τότε με την ιστορία που γινόντουσαν σφαγές και πόλεμοι εν ονόμα της θρησκείας, όπως και γίνονται και τώρα. Ναι. Αυτός όλος ο φανατισμός.

0: άνθρωπος που κρίνει τελικά συνέχεια τους άλλους σταματάει ποτέ να κρίνει τον εαυτό του?
1: Όχι. Όχι, γιατί...
0: Και δεν τον αγαπάει κιόλας.
1: Είναι για μένα έτσι πολύ συνδεδεμένο το τι κάνει με τους άλλους και τι κάνει με τον εαυτό του. Δηλαδή, αν αρχίσει έτσι να σέβεται τον εαυτό του και τις ιδιαιτερότητές του, τις επιθυμίες του, τα θέλω του, τότε θα είναι λίγο έτσι πιο λιγότερο αυστηρός και με τους άλλους και θα τους αγαπά πιο εύκολα και χωρίς έτσι αυτό το κανάλι της αυστηρής κριτικής. Mm-hmm. Ξεκινούν έτσι πολλά πράγματα από τον εαυτό. Και αυτό δεν είναι ναρκισιστικό με την παθολογική έννοια. Υπάρχει και ο ωραίος, ο καλός ναρκισισμός που έχει να κάνει με το πόσο αγαπάμε τον εαυτό μας και ακριβώς αυτή η κατάσταση είναι που προάγει την αγάπη προς τους άλλους.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πολύ λίγοι το αντιλαμβάνονται και βλέπουμε ότι ενώ υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν, δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ένα με το άλλο. Ξέρεις, πολλοί λένε είσαι πολύ εγωίστρια που λες ότι αγαπάς τον εαυτό σου. Mm-hmm. Δεν μπορούν να το διαχωρίσουν ότι έχει να κάνει με το σεβασμό, την αυτοεκτίμηση.
1: Μπαίνει πάλι η κριτική εκεί.
0: Ναι.
1: Βλέπετε. Μπαίνει η κριτική. Ναι. Κρίνουν. Ναι, γιατί δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν.
0: Ναι, δεν το αναγνωρίζουν.
1: Αν ήταν βιωματικό αυτό, ναι, αν μπορούσαν να το φιλτράρουν και να το οικειοποιηθούν οι ίδιοι για τον εαυτό τους, mm-hmm, τότε θα ήταν πιο εύκολο να το καταλάβουν πώς λειτουργεί. Mm-hmm. Θα το αναγνώριζαν ως μη εγωιστικό.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, Βαλάντη, τα τελευταία χρόνια από την επαφή μου με τους ανθρώπους? Οι άνθρωποι που έχουν ένα κομμάτι καλοπροαίρετο μέσα τους και έχουν ψαχτεί, mm-hmm, ή μπορεί και να μην έχουν ψαχτεί, mm-hmm, αυτή την επικοινωνία που κάνουμε εμείς απόψε την αντιλαμβάνονται. Οι άνθρωποι όμως που είναι περιχαρακωμένοι οι ίδιοι, mm-hmm, μέσα στο δικό τους εγώ και έχουν εγκλωβιστεί, δεν μπορούν να το αντιληφθούν αυτό και τάκ, εκεί βγαίνει η κριτική.
1: Ναι, γιατί όσο πιο ανοιχτοί είμαστε με τον εαυτό μας, όσο πιο πολύ ανοίγουμε την αγκαλιά μας για να τον χωρέσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, τότε μας είναι πιο εύκολο να έχουμε έτσι ανοιχτή τα μάτια μας και την αγκαλιά μας για τους άλλους. Είμαστε ανοιχτοί στο να καταλάβουμε, στο να δεχτούμε, στο να μας αγγίξει κάποιος. Να, εδώ είναι το εγωιστικό κομμάτι, βλέπετε. Δηλαδή, πολλές φορές μια κατάθλιψη που μπορεί να έχει αυτό το κλείσιμο στον εαυτό και την αυτοϋποτίμηση, και εκεί μπορεί να υπάρχει ναρκισισμός παθολογικός. Γιατί το έχουμε ταυτίσει, ας πούμε, ότι ο ναρκισισμός είναι απαραίτητα έτσι ένα στοιχείο του ανθρώπου που αγαπά, το έχουμε παρερμηνεύσει, αγαπά τον εαυτό. Αυτό, τον αγαπάς τον εαυτό σου δεν προκαλεί κάτι κακό στη σχέση σου, ίσα ίσα τις προάγει. Ενώ ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι κλειστός, καταθλιπτικός, με πολύ αυστηρή, έτσι, αυστηρό βλέμμα προς τον ίδιο τον εαυτό και συνεπώς και στους άλλους, εκεί μπορεί να μιλήσουμε για ναρκισισμό, γιατί ακριβώς είναι κλεισμένος στη φυλακή του, δεν ανοίγεται να σχετιστεί.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Τι κάνετε εσείς οι θεραπευτές στην περίπτωση αυτή?
1: Της κριτικής.
0: Την περιγραφή που έκανες τώρα με τον άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο πολύ κλεισμένος και...
1: Σχετιζόμαστε. Δηλαδή η θεραπεία...
0: Κάνετε υπομονή να ανοίξει.
1: Η ψυχοθεραπεία είναι μια συνθήκη νέα συσχέτισης με άλλους όρους διαφορετικούς από αυτούς που μπορεί να έχει μάθει. Γιατί ένας άνθρωπος έτσι καταθλιπτικός, για να το συνδέσω και με το θέμα, μπορεί να έχει οδηγηθεί εκεί ακριβώς επειδή σχετίζεται με ανθρώπους οι οποίοι κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά. Οπότε αφού και ο ίδιος έτσι έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, μπαίνει μέσα σε αυτό το κομμάτι της ενοχής και της αυτοκριτικής, της αυστηρής, και βλέπεις ότι πολλές φορές έρχονται στο θεραπευτή και ζητούν με έναν έμεσο τρόπο κάτι τέτοιο. Μια αυστηρή κριτική, ένα αυστηρό βλέμμα, μια απόρριψη. Και εκεί αρχίζουν και ανακαλύπτουν κάτι καινούριο, ένα καινούριο κόσμο. Όταν βλέπουν ότι ένας άνθρωπος ουδέτερος τους αναγνωρίζει, τους αποδέχεται, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να μην αποδεχτώ έναν άνθρωπο που έρχεται για θεραπεία. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Εκεί βλέπεις ότι αρχίζει πια και φωτίζει ο άνθρωπος. Πολλές φορές όμως εκεί είναι περίεργο οι αντιδράσεις, γιατί είπαμε, αν δεν έχει μάθει να δέχεται την αποδοχή, αν δεν έχει μάθει να σχετίζεται με τέτοιους όρους, δεν του είναι εύκολο αυτό να το χωρέσει. Στην αρχή δηλαδή μπορεί να είναι λίγο ακόμη και κάπως έτσι επιθετικός προς έναν άνθρωπο ο οποίος θα του δώσει κάτι καλό. Mm. Γιατί χρειάζεται λίγο χρόνο για να μπορεί να το αφομοιώσει και να το πιστέψει ο ίδιος για τον εαυτό του. Ένας άνθρωπος χρειάζεται χρόνο για να πιστέψει ότι αξίζει κάτι το οποίο δεν έχει μάθει να το παίρνει.
0: Και αυτό που λες, αλλά και εκείνη την περίοδο που έρχεται και ζητάει βοήθεια, αναβιώνει όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα τα οποία έχει ζήσει, και για να μπουν αυτά σε ένα πλαίσιο ασφάλειας πρέπει να δημιουργηθεί η σχέση εμπιστοσύνης με τον θεραπευτή. Θέλει το χρόνο του. Και να πούμε και κάτι ακόμα το οποίο φαντάζομαι θα συμφωνείς, που θα το πω, δεν θα με μαλώσεις, ότι, ότι βασικά παίρνει το παιδάκι αυτό το μικρό το οποίο είχε πονέσει και το θεραπεύει.
1: Ναι, ο ίδιος, ναι. Εμείς μεσολαβούμε για να εγκαταστήσουμε έτσι μια καλή σχέση, γερή εμπιστοσύνης, αλλά εννοείται ότι τελικά για μια θεραπεία έτσι ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αυτός που έχει επιλέξει πια να σηκώσει αυτό το τραυματισμένο ίσως παιδί και να το θεραπεύσει. Αλλά ναι, γίνεται έτσι μέσα σε ένα πλαίσιο ψυχοθεραπείας, γιατί χρειάζεται έναν άλλο. Το σημαντικό έτσι άλλο με τον οποίο θα σχετιστεί διαφορετικά.
0: Βεβαίως. Mm-hmm. Και ο οποίος έχει, λόγω του επαγγέλματός του, έχει αυτή την ικανότητα μέσα από τη δική του αναγνώριση των δικών του πραγμάτων να κρατάει μια αποστασιοποιημένη στάση.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσει να τον εμψυχώσει, να τον στηρίξει και να νιώσει και το παιδάκι αυτό το μικρό ότι είναι ασφαλής.
1: Ναι, και ο θεραπευτής έχει χρέος έτσι μέσα από την προσωπική του θεραπεία, μέσα από την προσωπική του θεραπεία να γνωρίζει όσο καλύτερα γίνεται, γιατί και αυτό είπαμε, μην κυνηγάμε την τελειότητα, μπορεί να γνωρίζει λίγο τον εαυτό του και τα τυφλά του σημεία, για να μπορεί λιγάκι να είναι κάπως ουδέτερος και να μην μπει έτσι σε ασυνείδητες παγίδες στις οποίες μπορεί να μπαίνουν άλλοι άνθρωποι. Έχουμε έτσι χρέος να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

0: Λοιπόν, να πούμε όμως ότι, και θέλω να το πεις εσύ, γιατί πολλές φορές εγώ τους το λέω και μπορεί να μην με πιστεύουν, πόσο επικοδομητικό είναι να επενδύσουν σε αυτή την θεραπεία. Δηλαδή η αλλαγή που θα έρθει, δεν σου έρχεται κάποιος ο οποίος έχει βγει από το τούνελ το δικό του και βλέπει όλη αυτή την εξέλιξή του και τη διαφορά του, πόσο ελεύθερος είναι.
1: Ναι, είναι μια ωραία στιγμή αυτή, η οποία χρειάζεται όντως χρόνο, υπομονή. Ναι, γιατί είμαστε σε μια κοινωνία έτσι που όλα είναι βιαστικά, αλλά είναι παγίδα έτσι μια θεραπευτική διαδικασία να υποβληθείς έτσι σε μια κατάσταση βιασύνης. Είναι πάλι εκεί μια επανάληψη που δεν τη χρειαζόμαστε. Χρειάζεται υπομονή για να γίνει η αλλαγή, γιατί έχει και τιμήματα. Δεν σημαίνει ότι αλλάζοντας θα είναι όλα εύκολα μετά. Η αλλαγή έχει κόστος, έχει τίμημα, προϋποθέτει ανάληψη ευθύνης. Για να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι, καλούμαστε να αναλάβουμε έτσι κάποιες ευθύνες ως ενήλικες, οι οποίες μπορεί να φέρουν κάποιες απώλειες, κάποιους ανθρώπους ίσως τους χάσουμε κάπως από κοντά μας. Δεν είναι τόσο εύκολο, γι' αυτό και θέλει υπομονή. Είναι κάτι όμορφο, εννοείται, αλλά έχει και κάποιο κόστος πολλές φορές. Ή ακόμη και για τον ίδιο τον άνθρωπο το να αλλάξει σημαίνει ότι αποχαιρετά ένα ολόκληρο κομμάτι του εαυτού του. Ακόμη και αν ήταν έτσι αυτοκαταστροφικό ή αν είχε έτσι πολύ έντονα στοιχεία αυστηρής κριτικής, είναι όμως κάτι δικό του, είναι κάτι μαθημένο στο οποίο ένιωθε ασφαλής. Οπότε εκεί χρειάζεται χρόνος λίγο για να το αποχαιρετήσει. Δεν είναι εύκολες οι μεγάλες αλλαγές.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Με μένα πολλές φορές μου λένε, Βαλάντη, καλά δεν βαρεθήκατε πια να ασχολείστε, να ψάχνετε, να ρωτάτε?
1: Αυτά,
0: ναι. Λέω, μα αυτή είναι η ευχαρίστησή μου, να μαθαίνω, να ψάχνω και να ανακαλύπτω.
1: Ναι, είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη ζωή για να αλλάζει. Αλλιώς είμαστε έτσι σε όρους συνεχούς επανάληψης και η επανάληψη είναι κουραστική, έχει κάτι καταναγκαστικό. Η ελευθερία έχει αλλαγές και όσο μεγαλώνουμε, το να γνωρίζουμε καινούργια πράγματα, το να αλλάζουμε, το να ζητάμε και από τους άλλους αλλαγές, αλλά βλέπετε με μια άλλη διάθεση, με μια καλοπροαίρετη έτσι υπενθύμηση, με μια καλή κριτική και όχι έτσι με αυτό το αυστηρό βλέμμα.
0: Να φέρω ένα παράδειγμα που μου συνέβη αυτές τις μέρες. Επικοινωνήσα με μια φίλη η οποία με είχε καλέσει 2-3 φορές τηλεφωνικά να επικοινωνήσουμε και δεν είχα επικοινωνήσει. Μεσολάβησαν γιορτές κτλ. Και την παίρνω προχθές και μου λέει, νόμιζα, λέει, ότι με έχεις βγάλει από τη ζωή σου και ότι δεν με θέλεις πια και αυτά. Να, πώς το σκέφτηκες αυτό, ξέροντας το χαρακτήρα μου και αυτά?
1: Πάντως το εξέφρασε, αυτό είναι ωραίο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πώς το σκέφτηκες, της λέω αυτό? Της λέω, ξέρεις, λέω, ότι έχω, λέω, την επιθυμία πολλές φορές να μένω με τον εαυτό μου, να μην μιλάω με κανέναν και είναι ένας τρόπος αναδιοργάνωσης δικός μου. Σήμερα που μπόρεσα να σε πάρω και έχω χρόνο και αυτά, τσακ, εμφανίστηκα. Οπότε δεν θέλω να το ξανασκεφτείς. Εντάξει, μου είπε και εκείνη τα δικά της, είπα και εγώ τα δικά μου. Τελικά βρεθήκαμε, την ξεσήκωσα την άλλη μέρα και μετά ήταν τόσο ευτυχισμένη. Τι λέω, βλέπεις, λέω, λες ότι εγώ σε απέκλεισα από τη ζωή, εσύ γιατί δεν με ξανάπαιρνες? Ναι, μου λέει, σκέφτηκα, λέει, μήπως συμβαίνει κάτι σοβαρό. Λέω, κοίταξε, τα σοβαρά όταν συμβαίνουν τα μαθαίνεις αμέσως, γρήγορα μαθαίνονται. Λοιπόν, όμως αυτό που είπες, αυτή το εξέφρασε.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ την καθησύχασα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή βγήκαμε αμέσως θα γίνουμε και, πώς το λένε,
1: χώρο.
0: Ναι. Ναι, γιατί κάθε μια έχει τις υποχρεώσεις της. Και εγώ σέβομαι τις δικές της και εκείνη τις δικές μου. Αλλά βλέπεις όμως πώς το εισπράττουν οι άνθρωποι όταν λίγο καιρό θέλεις να μείνεις.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τι περιεχόμενο έχει αυτό.
0: Ναι.
1: Είμαστε καχύποπτοι. Ναι. Είμαστε καχύποπτοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε εκεί πάλι κάτι εγωκεντρικό.
0: Ναι.
1: Κάτι εγώ έκανα, ή κάτι έχει πάθει μαζί μου, ή με κάτι την έχει ενοχλήσει από μένα.
0: Και ξέρεις τι ωραία που περάσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Περάσαμε πολύ ωραία και γνώρισε και μια δική μου φίλη που δεν την ήξερε και όλα αυτά και φύγανε και μαζί στην επιστροφή.
1: Έχει, εδώ όμως υπάρχει αυτό το στοιχείο της ειλικρίνειας και της επικοινωνίας. Γι' αυτό πήγαν καλά.
0: Ναι, αλλά δεν το μπορούν όλοι αυτό.
1: Όχι, δεν το κάνουμε. Βλέπετε όμως πόσο πολύ έτσι σώζονται τα πράγματα. Γιατί η ίδια ένιωσε άνετα να σας πει την απορία της ή την ανησυχία της. Εσείς της απαντήσατε, ναι, λέγοντάς της ότι έχετε κι εσείς έτσι ανάγκη κάπως, ναι, κάποιες φορές να είστε λίγο μακριά.
0: Ναι. Και όλο αλλά δεν συμβαίνει καλά αυτό. Δεν συμβαίνει. Δεν αυτό θέλω εύκολο να πω. Γιατί έχω κι άλλο ένα παράδειγμα φίλης, η οποία μου στέλνει
1: μηνύματάκια
0: κτλ. Γιατί χάθηκα, γιατί εξαφανίστηκα, δεν με βλέπει σε καμιά πρεμιέρα. Δεν... Που τη έχω πει ότι εγώ πρεμιέρες δεν πάω. Εγώ είμαι θεατρόφιλη και μ' αρέσει όταν πηγαίνω και βλέπω το θέατρο να πληρώνω το εισιτήριο. Δεν θέλω τέτοιες χάρες, γιατί ξέρω τι κόπο και τι αγωνία περνάνε και η παραγωγή αλλά και οι καλλιτέχνες.
1: Τι το είπατε? Αυτό τη το είπατε ότι έχετε κάπως έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν με ακούει. Δεν με ακούει.
1: Εκεί έχει, ναι, να κάνει, βλέπετε. Και οι δύο πλευρές έχουν να κάνουν δουλειά, ναι, με τον εαυτό τους.
0: Ναι, εκεί λέω το εξής, ότι σε αυτή την περίπτωση, όταν θα είσαι εντάξει.
1: Διαθέσιμο. Okay,
0: αλλά όταν δεν είσαι εντάξει, δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία, ναι, ούτε μάθημα.
1: Κάποιες φορές δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι,
0: ναι,
1: άλλο.
0: Δεν μπορώ να κάνω μάθημα. Λέω την πραγματικότητα, αυτή είναι η πραγματικότητά μου. Απλώς δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία. Εγώ δεν κρίνω. Να σου πω κάτι.
1: Αποδεικνύεται κάτι.
0: Όχι, δεν θέλω να αποδείξω τίποτα. Ακριβώς, απλό, okay. Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που κάνω το ραδιόφωνο τόσα χρόνια και ο λόγος που το κάνω είναι γιατί μου αρέσει όλα αυτά που μαθαίνω και όλα αυτά τα οποία ανακαλύπτω να τα μοιράζομαι με τους ακροατές. Γι' αυτό και είμαι και τόσα χρόνια εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν είμαι ο άνθρωπος που τα κρατάω για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν ο άλλος δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό που είπες πριν, ότι θέλει πολύ κόπο, ναι, θέλει υπομονή, θέλει χρόνο. Όταν μου λέει ακόμα, λέει ασχολείσαι με αυτά. Αυτά δεν τελειώνουν. Όταν μπεις σε αυτή την αλλαγή, δεν τελειώνει τη ζωή.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις να είσαι καλά.
1: Ναι, εντάξει, ξεκινάει από εκεί, από το αν είμαστε εμείς, ναι, καλά με τον εαυτό μας και έχουμε κάνει κάποιες επιλογές. Μετά έχει να κάνει λιγάκι με το πώς οι άλλοι θα το διαχειριστούν. Εκεί ακριβώς μπορεί να έρχονται κάποια δικά τους ζητήματα που καλούνται να δουν για να μπορέσουν,
0: ναι,
1: να σχετιστούν
0: δεν τα
1: μαζί μας.
0: Αυτά, φίλε μου, και επειδή δεν τα βλέπουν, λες οκ. Okay. Ναι. Εκεί, αν έχεις διαλέξει έναν τρόπο να βάζεις τα όρια σου, βάζεις τα όρια σου και αν δεν αρέσεις τον άλλον, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Εδώ είναι ακριβώς αυτό, ναι, που είπα λιγάκι πριν, ότι κάποιες φορές οι αλλαγές έχουν έτσι ένα τίμημα. Οι αλλαγές έχουν κάποιες φορές ένα τίμημα που καλούμαστε λίγο να το αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε.

0: Θέλω εδώ τελειώνοντας απόψε να σε ρωτήσω, γιατί πολλοί θα λένε ωραία τα λέτε Ζωή Κυριακού με τον Βαλάντιχου το Χρήστο, αλλά για πέστε μας αν μπορούμε να ελπίζουμε. Λέει, μια ψυχή που έχει μάθει συνέχεια να δέχεται κριτική και υποφέρει από αυτό, μπορεί τελικά να θεραπευτεί?
1: Ένας άνθρωπος που δέχεται ο ίδιος.
0: Ναι, το λέω ψυχή για να το πάω πολύ βαθιά. Ναι. Ψυχή βαθιά, όπως ήταν και το έργο. Μπορεί να θεραπευτεί.
1: Πρέπει να μάθει καλύτερα τον εαυτό του. Ένας άνθρωπος που αρχίζει έτσι να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του και να τον αποδέχεται ολόκληρο, με τα καλά του, με τα κακά του, με τα δυνατά του, με τις αδυναμίες του, τότε είναι και πιο υπεύθυνος για τη ζωή του την ίδια. Νιώθει ο ίδιος έτσι ότι έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο τρόπο να ζει. Εκεί δεν είναι τόσο ευαίσθητος στην κριτική των άλλων και εκεί δεν θα λειτουργήσει και με θυμό ή αμυντικά σε μια κριτική. Δηλαδή, ακόμη και η αρνητική κριτική να έρθει, θα προσπαθήσει μέσα από αυτήν να δει τι μπορεί όντως να τον βοηθήσει. Δεν θα θυμώσει, ούτε θα αμυνθεί, ούτε θα περάσει έτσι σε αντεπίθεση. Θα είναι λίγο πιο δυνατός και θα καταλάβει λιγάκι και γιατί ο άλλος έχει μια τέτοια διάθεση κακοπροαίρετη. Θα προσπαθήσει λίγο να αναγνωρίσει ποιες είναι οι αδυναμίες και η φόβη του άλλου που το κάνει αυτό. Δεν θα μπει δηλαδή σε μια θυματοποίηση. Έχει να κάνει με το να ενισχύσει λίγο έτσι την αυτοεκτίμησή του και να δει τα πράγματα για τα οποία αξίζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε προς το τέλος της εκπομπής μας. Βαλάντη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε απόψε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα.
0: Ελπίζω να τους αγγίξαμε, να τους δώσαμε κάποιες απαντήσεις εσύ ειδικά και να τους βοηθήσαμε. Να
1: μακάρι.
0: Δούνε την ζωή με μια άλλη ματιά.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, και εγώ φίλοι μου με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την κυριακάτικη συντροφιά που πάντα μας δημιουργεί έτσι μια χαρά όταν αφήνετε τα μηνύματά σας και τη σκέψη σας, και θέλω εδώ με τη σειρά μου φίλοι μου να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας, καθώς επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, τις κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού που συνεργάστηκαν και τον Ιωσήφ Χατζιωσήφ που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική και μας ταξίδεψε για άλλη μια βραδιά. Εσείς φίλοι μου, μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, μην ξεχνάτε να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας. Καλό σας βράδυ.

μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Τίνα Κυριακού, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατ' εμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει, κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Χθες κοιμήθηκε 6 ώρες.
2: 6,5. 6 ώρες και 40 λεπτά.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό είσαι χαρούμενος και τα βλέπεις.
2: Συνεχόμενες, έτσι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή, άνοιξα τα μάτια 4 ώρα, λέω τι γίνεται. Κοιμάμαι, ζούνε όλοι και τα. Όλοι ζούσαν, εγώ κοιμόμουν.
1: Πώς το κατάλαβες, πήγες να βάλεις δαχτυλάκι για τις αναπνοές για ολονών.
2: Ολονών, τα παιδιά.
1: Δέσποινα.
2: Το πρωί.
1: Ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Από πει που είπε η Μαρία το γράμμα, θυμήθηκα βλέποντας τη λίστα δηλαδή εδώ που έχω μπροστά μου, το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα κατ' εμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.